0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: στη σειρά Μαρινά, με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Ο κόσμος άγρομη εικόνα, δες και έχει μόνο το χειμώνα. Ο ένας χρόνος μακριά, καθημερινά. Στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς για να ρωτιέμαι.

104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Αλφα στους 104.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Φήμες λένε ότι η γιαγιά είδε αγοράκι να περπατάει στο χωριό, ναι, και δεν ρώτησε τι είναι παιδί είναι. Φήμες λένε ότι υπάρχει γυναίκα που έχει τι να φορέσει. Φήμες λένε ότι υπάρχει συνταγή γιατρού που δεν μοιάζει με επιστολή Σαουδάραβα. Φήμες λένε ότι τα γκέι μωρά τα φέρουν τα φλαμίγκο. Φήμες λένε ότι υπάρχει Έλληνας που πήγε σε μπουφέ και δεν έφυγε με δύο πιάτα γεμάτα μέχρι πάνω. Φήμες λένε ότι κάποιος κατάφερε να λύσει κόμπο από σακούλα τη λιβερά. Φήμες λένε ότι υπάρχει γιαγιά που σε φυλάει χωρίς να αφήνεις άλλο στο μαγουλό σου.
7: Πάντα.
6: Φήμες λένε ότι υπάρχει άνθρωπος που μπήκε σε ασανσέρ και δεν κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Φήμες λένε ότι υπάρχει άνθρωπος που άναψε τσιγάρο σε στάση και το κάπνισε όλο πριν έρθει το λεωφορείο. Φήμες λένε ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει βρεθεί ποτέ σε απόγνωση ψάχνοντας το μάξι του σε υπόγειο πάρκινγκ μόλ.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις
9: ραδιόφωνο.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Καρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Είχα μια επίσκεψη χθες και τσατίζομαι, ωραία Παναγιώτη, με αυτά που μου σημαίνουν.
2: Γιατί έγινε,
3: τι σου συνέβη,
1: ήταν μια. Εκεί που, εντάξει, τώρα μην πω πια.
2: Όχι.
1: Έρχεται άλλη επίσκεψη, ρωτάει μήπως υπάρχει τουαλέτα. Όχι, κυρία μου, στον καναπέ χιάζουμε. Τι ρωτάτε. Μαμά, εσύ τι ήθελες, αγοράκι ή κοριτσάκι? Τι να σου πω, παιδί μου, εγώ την ταινία ήθελα να δω.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Τον γνωρίζεις 35 χρόνια.

Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δε μιξάρι, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ναι.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Μπορώ να μιλήσω με τον Μιχάλη?
5: Καλημέρα, σ' ακούω.
6: Έλα, Μιχάλη.
7: Μιχάλη, χρόνια πολλά.
6: Πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά.
6: Χρόνια.
7: Μας είπε εδώ ότι ο κοπελιάς ότι ήθελες να ακούσεις χρόνια πολλά από τον Ανδρέα τον άνεργο.
6: Είναι, εργάζεται.
5: Αγαπώ πολύ να τους πείτε.
8: Το λες εσύ, σε ακούει.
7: Πόσο πολύ.
5: Η ζωή μου ολόκληρη είναι.
8: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παρακαλώ.
6: Αφροδίτη.
5: Ναι.
6: Έλα κορίτσι μου, καλημέρα παιδί μου.
5: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις, κοκόνα μου.

0: Μου καλά είσαι.
1: Ποιος είναι?
0: Έλα καλέ τώρα που έχω και καιρό να παρώ. Έχω κάνα 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια κιόλας.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι?
0: Πού πάει το μυαλό σου? Α, ποια θιά σου είμαι καλέ μακρινή?
1: Ποια?
0: Αχ, Αφροδιτάκι μου.
1: Ποια, είσαι θείος.
0: Τώρα τι είναι αυτό που λες, η θιά σου είμαι καλέ.
1: Όνομα?
0: Η Κέτη.
1: Κέτη, καλά είσαι πια Κέτη.
0: Γιατί γελάς Αφροδιτή?
1: Γιατί δεν είσαι πια η Κέτη.
0: Και ποια είμαι?
1: Ποια είσαι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, Γρηγόρη εσύ.
0: Η θεία Γρηγόρη.
2: Χρόνια πολλά!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα

0: κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
1: είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Θα βασανάμω που πέρασα εγώ.
2: Έλα ρε παιδί μου!
3: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
0: Γρηγόρης Αρναούτο.
2: Να το πλαγιάσω!
4: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
0: Ζόρδος Διαλός.
5: Πούπα, τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
6: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
0: Νάνση Αδωνή.
7: Απόψε αισθάνομαι

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος με φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούνι.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: 1, 3,

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα, προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την ίντερνετ.
1: Και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της. Ιδανική για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρεις σε τρία φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, Γιώργο, έχω κάποιο ρόλο.
1: Έχεις, ναι. Είσαι κάποιος πρέπει να κάνει ένα ευρωβουλευτή. Περίμενε, κάτσε να πάρουμε μισό.
2: Πάρε το μισάκι.
1: Θα κάνει Παναγή στον αυτιά.
3: Όχι, η Νάντς θα κάνει τη Λατινοπούλου.
2: Τι είμαστε,
1: Λατινοπούλου, ναι.
0: Χαμένε.
2: Όχι, κατράματα,
1: όχι. Κοίταξε, αυτό ήταν τώρα, έπρεπε να είναι φορευτική επιτροπή, δεν πήγε. Να τον πάρουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί πρέπει να. Σαχαρνέ, αστυνομικό τμήμα Μαχαρνών. Αστυνομία, αστυνομονία. Πάρε αστυνομονία.
2: Και εσύ έξω.
1: Στραμία. Στραμία είμαστε.
4: Ναι, ναι. Ορίστε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, Μπογιούκου. Μπογιούκου, μίλα με τον άνθρωπο.
0: Πινελόπη Μπογιούκου εδώ. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Ταχτσίδη Γιάννη του Θεοδόρου.
4: Ναι, ποιος είναι?
5: Πάρε τον τηλέφωνο, ναι.
0: Από το αστυνομικό τμήμα είμαστε. Τον κύριο Ταχτσίδη Γιάννη του Θεοδόρου, παρακαλώ.
1: Σαχαρνές, από Σαχαρνές. Πες του να κατέβει τώρα. Να κατέβει. Πού είναι?
4: Ναι.
1: Πού είναι?
0: Να σε συνδέσω με τον αστυνόμο, κύριε Ταχτσίδη.
4: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Πού είναι αυτή η γραμμή? Ο Γιώργος σύνδεσε στο...
6: Στον έχω
1: πέρασει,
6: γραμμή. Αστυνόμες, στον έχω περάσει.
1: Δεν ακούγεται αυτή το... Ναι.
4: Καλημέρα.
6: Πες το να φωνάξει λίγο παραπάνω.
1: Καλημέρα. Έλα, τον έχω. Εντάξει, αλλά δεν πατάς το 9 και δεν έρχεται ποτέ γραμμή, κάθομαι εγώ περιμένω.
6: Έχω πατήσει, αστυνόμε.
1: Ο Γιώργος φέρεται. Ωραία. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ. Έλα. Ναι. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Κύριος Ταχτσίδης Ιωάννης.
4: Μάλιστα, ναι.
1: Ταχτσίδης Ιωάννης Θεοδόρου, σωστά, Δημότης Αχαρνών.
4: Σωστά.
1: Είστε, κύριε Ταχτσίδη, έπρεπε να έχετε παρουσιαστεί χθες, ήσασταν εφορευτική επιτροπή, σωστά.
4: Όχι.
1: Εδώ πέρα δεν έχω... Παρακαλώ.
4: Όχι, δεν ήμουν εφορευτική επιτροπή.
1: Πώς δεν ήσασταν, κύριε Ταχτσίδη, αφού έχω εδώ πέρα τα στοιχεία σας όλα κανονικά. Εφορευτική επιτροπή, λέει. Κληθείς, μισό λεπτό να δω εδώ πέρα.
4: Ναι, αλλά εγώ
1: Ιωάννης Ταχτσίδης
4: το...
1: του Θεοδόρου.
4: Από πού έπρεπε κληθείς, να το δω αυτό?
1: Εφορευτική επιτροπή, σας έχει έρθει σημείωμα. Δεν γίνεται. Και στο email σας κανονικά, σε όλα τα στοιχεία που έχουμε.
4: Στο email.
1: Και στο email αποστέλλεται και κανονικά email και έντυπο σας έρχεται.
4: Ταχτσίδης 802.
1: Δεν γνωρίζει, κύριε μου. Αυτό είναι... Αυτά είναι αποστέλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ έχω πάρει την κλήτευση αυτή τη στιγμή εξ ονόματός σας. Εγώ σας παίρνω από το αστυνομικό τμήμα Αχαρνών.
4: Ναι, πείτε μου.
1: Έχει έρθει σήμα, να σας ενημερώσω, κύριε Ταχτσίδη, δεν ξέρω τώρα αν έχετε ενημερωθεί καταλλήλως. Είμαι σίγουρος, συνήθως η διαδικασία είναι διαυγής. Παίρνετε σημείωση, σας έρχεται και σημείωμα έντυπο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ λέει κανονικά Ιωάννης Ταχτσίδης του Θεοδόρου, παρουσιαστής στο εκλογικό τμήμα, τι είναι αυτό, 124, τέλος πάντων. Έχει ένα κωδικό κτλ. Εσείς πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στην οικία σας? Να στείλω ένα περιπολικό να σας φέρει από εδώ.
4: Στη δουλειά.
1: Στη δουλειά.
4: Στη δουλειά είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό.
4: Εγώ από εκεί μόλις τελειώσω.
1: Δεν γίνεται. Είναι διαδικασία αυτοφόρου, κύριε Ταχτσίδη. Θα στείλω εγώ το περιπολικό στη δουλειά σας αυτή τη στιγμή. Θα έρθείτε εδώ. Ελπίζω να λυθεί παρεξήγηση. Είναι διαδικασία αυτοφόρου. Κινείται κανονικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει έρθει σήμα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
4: Ναι,
1: άμα θέλετε εσείς...
4: Εγώ είμαι στον δρόμο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έρθω εγώ από εκεί, θα παρουσιαστώ εγώ.
1: Δεν γίνεται, κύριε Ταχτσίδη. Είναι παραβίαση πρωτοκόλλου αυτό. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ τον άνθρωπο να έρθει εδώ πέρα, ο οποίος έχει κλητευθεί από το, ειδικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαι αναφερόμενος, καταλάβατε. Άλλη μέρα το πρωί βγαίνω αναφερόμενος.
6: Ας πληρώσω το πρόστιμο.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
6: Δεν είναι και πολλά.
4: Ωραία, αν ήρθετε, να πάω ακούτε. Στον Άγιο Στέφανο να αφήσω το φορτηγό.
6: Τι λέει καλέ αυτός?
1: Ποιο φορτηγό? Το φορτηγό, πώς είστε, μαλάρν? Πού είστε, σε ποιο σημείο είστε αυτή τη στιγμή?
4: Είμαι στην Πλαπούτα.
1: Είναι δημοσίας χρήσης το ιδιωτικής το φορτηγό?
4: Είναι ιδιωτικής χρήσης, είμαι ελεύθερος
1: ιδιωτικής χρήσης. Ωραία, περιμένετε, θα έρθουμε εμείς, θα στείλουμε.
6: 500 ευρώ, δεν έγινε τίποτα.
1: Λοιπόν, ακούστε προσωπικά. Ναι, Μπουγιούκου, μισό λεπτό.
6: 1500 λοιπόν. Είναι το πρόστιμο, σιγά τα λεφτά.
1: 1500 είναι το πρόστιμο, πρέπει να έρθει όμως ο άνθρωπος εδώ πέρα, έτσι, κανονικά.
6: Να
1: υπάρχει
6: γέρο
1: και ιδιωτική εξέταση. Να υπογράψει, να πληρώσει το πρόστιμο και εντός δύο ημερών φυσικά μπορεί να.
4: Ναι, μισό λεπτάκι δηλαδή, όμως το πρόστιμο αυτό. Εγώ δεν έχω λάβει κάτι όμως, θα τα δείτε κι εσείς.
6: Α, μόλις άκουσες το ποσό, να σου πήγε.
4: Δεν ακούω την κυρία τι λέει.
6: Καλύτερα.
1: Είναι τώρα, είναι αστυνομικός υπηρεσίας, έχει κάνει 12 ώρη η βάρδια τώρα, δεν είναι τα νεύρα της, είναι λίγο πεγμένα, ξέρετε, είχαμε πολλά περισσότερα.
4: Ναι, απλά δεν ακούω την κυρία τι λέει, εγώ τέλος πάντων δεν έχω λάβει κάτι. Να έρθω από
1: λοιπόν,
4: την
1: είστε στην Πλαπούτα, δεν γίνεται, κύριε μου, να έρθείτε εσείς, δεν
4: είναι,
1: κάνουμε,
4: ναι,
1: δεν είναι delivery. Στην Πλαπούτα, ωραία. Θα μου δώσετε ένα στίγμα, θα στείλω εγώ περιπολικό για σας και ένα γερανό για να παραλάβει το. Έχετε εσείς πιστωτικές κάρτες πάνω σας, τέτοια πράγματα, στοιχεία, πορτοφόλι έχετε, κρατάτε καθόλου ψηλά μαζί σας? Μισό λεπτό, γιατί δεν έχουμε κλείσει από CIA αυτή τη στιγμή.
6: Να είστε
4: καλά, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Τζοτζάτος, FBI, έχει μπει στη γραμμή.
3: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Είμαστε από το Σφαίρα. Είναι ο Γιώργος Γιαννός και σου κάναμε φάρσα. Όχι εμείς δηλαδή. Ποια είναι η Γεωργία, η κολιτσίδα, η θεία σου?
4: Γεωργία Κολιτσίδα, λοιπόν.
3: Έχει στείλει μέρη
5: στο Σφαίρα. Παίρνω να μας δώσετε 1500 τώρα και στα λόγια.
3: Και θέλει να σου κάνουμε φάρσα.
4: Ναι, ωραία, την ευχαριστώ πολύ.
3: Να την πάρεις και να την βρίσεις.
5: Είσαι στην Πλαπούτα σίγουρα?
4: Είμαι εδώ, ναι.
3: Γιάννη μου.
5: Και να παραμείνεις.
4: Η αλήθεια είναι ότι έχω τώρα 5 μηνύματα στο Instagram και μου στέλνουν όλοι ότι είναι φάρσα.
3: Άρε Γιάννη.
5: Ρε, γιατί είσαστε τέτοιοι, γιατί τι το μαρτυράτε?
3: Γιάννη, ο Γιώργος, φαντάσου ότι είναι ο Γιώργος Λιανός από τον Άγιο Δομήνικο που σου κάνει τη φάρσα και η Νάντση Αντωνίου από εδώ ήταν η αστυνομικός που είχε τα νεύρα. Γιάννη μου, να δώσεις πολλά φιλιά στη θεία σου. Μας λέει εδώ ότι ο ανιψιός μου έχει πολύ χιούμορ, αλλά είναι και λιγάκι αθώος, οπότε θα σας πιστέψει. Γιάννη μου, μην αγχώνεσαι, συνέχισε το δρομολόγιο, αγόρι μου, φιλιά πολλά.
7: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
2: Πρωινό Σφαιρά 102,2.

0: μαζί μας έφερε, μας καυγαδίσαμε εδώ πέρα με αυτό που έκανε. Αλλά μου έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα πολλοί κόσμος.
1: Κάναμε.
0: Δεν θέλει ο κόσμος πια την αλήθεια. Δεν τη θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Θέλει να ζει στο ψέμα.
1: Σε ένα ψέμα ακριβώς. Σε ένα ροζ νεφάκι.
2: Λοιπόν, το σημερινό email, παιδιά, ήρθε από μια διεύθυνση. Θα τολμούσα να πω ψεύτικη. Όχι, μάλλον όχι ψεύτικη. Δεν αποκαλύπτεται το όνομα του αποστολέα.
0: Μάλιστα.
2: Λέει, αγαπημένη μου ομάδα, καλημέρα σας. Σας ακούω, λέει, πάρα πολλά χρόνια. Το πρωί.
3: Γιατί γελάς, ρε Γιώργο?
1: Συγγνώμη, έσπασε ο χαρακτήρας μου.
2: Που πηγαίνω στο κανάλι.
0: Όχι, ο Νίκος γελάει.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί γελάω με τον Γιώργο.
1: Ποιο κανάλι?
3: Σε ποιο κανάλι πάει?
2: Δουλεύει
3: στη Βενετία.
2: Είναι δημοσιογράφος και δουλεύει σε πάνελ, έχει περάσει από αρκετά, τη ελληνική τηλεόραση.
0: Τώρα έρχεσαι στην προηγούμενη φορά, ήταν τραγουδιστή τώρα.
2: Και είναι γυναίκα. Λέει, εμπνεύστηκα και είπα να σας στείλω από το χθεσινό.
0: Του τραγουδιστή.
2: Του τραγουδιστή.
0: Μάλιστα.
2: Και αφού λέει, ανοίγει ο άσκος του αιώλου σιγά σιγά.
0: Σιγά, ρε. Σιγά, βρε. Πώς το λέει, Πέτρο Κουσουλέ.
2: Λοιπόν,
0: σιγά.
2: Θα σας το πω, θα το πω για πρώτη φορά. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Δουλεύω, λέει, σε πάνελ της ελληνικής τηλεόρασης, να μέσα στα πολυλογώ, γι' αυτό και το email μου δεν αποκαλύπτεται το ονοματεπώνυμό μου. Και θέλω να σας πω και να δηλώσω ότι είμαι ερωτευμένη με τον παρουσιαστή της εκπομπής.
0: Η πανελίστρια.
2: Η πανελίστρια.
0: Η πανελίστρια μας στέλνει τώρα μας το μήνυμα.
2: Η πανελίστρια μας στέλνει το μήνυμα. Είμαι, λέει, καψούρα. Είναι σε σχέση, δεν θα σας πω αν είναι παντρεμένος, αν έχει παιδιά, αν δεν έχει, αλλά είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου.
4: Ψυχαγωγή ενημέρωση.
2: Δεν το λέει, αλλά και να το έλεγε δεν θα το έλεγα εγώ. Είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον χωρίσω και να είμαι μαζί του.
3: Α, είναι σκληρή.
0: Και τι θέλει από εμάς τώρα.
2: Μέσα, λέει, στο καμαρίνι πριν.
3: Να τις πούμε τους τρόπους.
2: Μέσα, λέει, έχω βρεθεί στο καμαρίνι του πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Κοιτάζω, λέει, πάντα να πηγαίνω στο καμαρίνι την ώρα που ξέρω ότι ντύνεται και ετοιμάζεται.
3: Θέλει να τον βλέπει γυμνό.
2: Έχει.
3: Άρα είναι κορμάρες αυτό.
2: Έχει παιχτεί κάτι.
1: Α, έχει ανταποκριθεί αυτός δηλαδή.
2: Έχει ανταποκριθεί αυτός.
0: Τι δηλαδή?
2: Μέσα στο καμαρίνι του.
0: Τι δηλαδή?
2: Με κλειδωμένη την πόρτα.
0: Μπορείς να μας κάνεις έναν οίκο κάτι.
1: Έχει προχωρήσει, δεν είναι μια ματιά.
0: Μπορείς να μας κάνεις έναν οίκο να καταλάβουμε τι έχει παιχτεί, κάτι. Τι μπορεί να
2: έχει παιχτεί. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά έχει παιχτεί κάτι.
1: Είναι εποχή της καλοπούλας.
2: Το θέμα είναι ένα, ότι σας το στέλνω γιατί σιγά σιγά θέλω να αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Δεν θα με χάλαγε.
1: Αλλά και χρησιμοποιείς εμάς για να μαθαίνει.
2: Δεν θα με χάλαγε να μαθαίνει.
1: Το χούι.
3: Εσείς τώρα ξέρετε ποια είναι, γι' αυτό τώρα κάνετε.
2: Δεν θα με χάλαγε, λέει, να μαθαίνει.
1: Α, θέλει να. Παίζει με τη φωτιά, κυρία.
2: Εφόσον έχω αποφασίσει ότι θα κάνω τα πάντα για να τον κάνω δικό μου.
0: Ναι, σε εμάς γιατί το στείλε, φίλε.
2: Τι να κάνω?
3: Γιατί κάνει τα πάντα.
1: Σιγά σιγά να το εξωτερικεύσει. Γι' αυτό παίρνει το ρίσκο να στείλει σε εμάς.
0: Να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
1: Ναι, μα και αυτός δεν
0: να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
2: Μωρηθεία Μαγδάλα από
0: να χωριό. Κοιτάξει τη δουλειά της, να βρει κανένα ελεύθερο.
2: Αυτόν θέλει.
4: Άντε.
2: Αυτόν θέλει.
0: Και ο άλλος ο Βλάκας πήγε και έκανε κατάσταση κιόλας.
2: Ναι,
0: με τη σχέση
2: κατάσταση.
0: Κοροϊδεύει την κοπέλα.
2: Κοροϊδεύει την κοπέλα.
0: Την ναι. άλλη την κοπέλα.
1: Ναι, την έχει που είναι και από χωριό η κοπέλα.
2: Πού το ξέρεις?
1: Λέω, φαντάζομαι.
2: Εσύ γιατί τώρα είσαι έτσι, εσύ που μας το παίζεις άνετος.
0: Να πει την αλήθεια, να χωρίσει, να πάει ό,τι θέλει να κάνει. Να πει την αλήθεια στη σχέση του και να φύγει. Όχι θα πηγαίνει, θα κάνει παραπαμπέρο με την άλλη και μετά.
2: Τι θα κάνει?
0: Παραπαμπέρο.
1: Άστα τα παιδιά.
0: Νικό, μην με τσατίζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Πολλές φορές στον εργασιακό χώρο υπάρχει μια συμπάθεια.
2: Καταρχάς, εγώ τώρα το ξέρετε.
3: Πες την κοπελίτσα την πανελίστρια να έρθει εδώ κανένα μήνα στις ελιές και θα της φύγουν οι έρωτες και τα λουλούδια.

0: Κανάλι, δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι επαρχιακό.
1: Καλά, πόσες είναι σύνολο οι εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση?
0: 100.000,
1: σιγά μην είναι και 500.000.
0: Πόσες
1: είναι οι εκπομπές?
0: Κάθε κανάλι έχει 4 πάνελ.
1: 20, τουλάχιστον. Δεν είναι πάνω από 20 εκπομπές.
2: Εντάξει, τι θες τώρα να αρχίσουμε να λέμε ονόματα με ανθρώπους που έχουν...
1: Και με άντρες παρουσιαστές κεντρικούς γίνονται 10 οι εκπομπές από 20.
0: Μπορεί να είναι
2: να καταστρέψει τον άνθρωπο από ό,τι κατάλαβα. Και αν είναι παντρεμένο, θα τον χωρίσει.
1: Είναι ερωτευμένη και θέλει να τον κάνει δικό
0: τη. Τι λέει, θολώσει αυτή για να στέλνει σε εμά τώρα.
3: Λέει ότι είναι πολύ διαχειτική μαζί του αυτή που μου έγραψε.
0: Α, παίρνει πληροφορίε παράλληλα, έχει ενημέρωση. Άρα.
3: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει εγώ για ποιο είναι.
1: Quiz. Γυναίκα χρόνια στα πάνελ. Γυναίκα χρόνια στα πάνελ, είναι ερωτευμένη.
0: Τι είμαστε, σκάνδαλο!
3: Ναι, τι είναι αυτό το quiz, το δίλημα ζωής, δεν θέλω να είναι quiz.
2: Συμφωνώ, Παναγή, τι είπα
1: μαζί. Μα δεν είναι quiz, εμείς το κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι...
2: Ωραία, Γιώργο, ποια είναι η άποψή σου για την κοπέλα?
0: Ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ διακριτική, βρίσκεται, ήδη εκτίθεται στο γυαλί, μια εικόνα λέει χίλιες λέξεις.
2: Και αυτό που κάνει είναι φοβιστικό πια.
0: Αυτό που κάνει τώρα που στέλνει σε εμάς να το δημοσιοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι, χωρίς να δώσουμε πληροφορίες φυσικά και ονόματα. Είναι μεγάλο ρίσκο, δηλαδή αυτή παίζει με
1: από
0: τη φωτιά.
1: Από την άλλη φοβάμαι, λέει, μην χάσω και τη δουλειά μου.
0: Για ποιο λόγο όμως να παίζει αυτή με τη φωτιά?
2: Σωστά, Παναγία, εσύ τι έχεις να της πεις?
1: Εγώ άμα είναι ερωτευμένη και τον θέλει να τα παίξει όλα για άλλο να το πει. Να κάνει
0: είναι
1: να,
0: αυτή θέλει να γίνει βάει
2: να το πει. Να βγει και να το πει. Ναι. Τι να βγει και να πει, ότι κάναμε παραπαμπέρο με τον άλλον?
1: Ακριβώς, ναι, ότι είμαστε, περνιόμαστε στο καμαρίνι του. Και είμαι σε σχέση κρυφή, έχει σχέση και
2: τον θέλω.
0: Πρέπει να το τσεκάρει, είναι επιδειξίας νομίζω αυτή.
4: Ναι, και εγώ υπέρ.
0: Αυτή δηλαδή είναι πιο πολύ τη γοητεύει το να την πιάσουνε.
1: Ορίστε, και ο Νίκος συμφωνεί μαζί.
0: Παρά να κάνει κάτι με αυτόν, δηλαδή να σοβαρό.
3: Νάνση, είμαστε μυρίζει οι μόνοι που δεν ξέρουμε.
2: Νάνση.
3: Εγώ πιστεύω ότι όταν είσαι ερωτευμένος, ναι, σίγουρα πρέπει να το εκφράσεις τον άλλον, όχι όμως να κάνεις τώρα αυτά τα ξεφτιλίκια.
0: Ποια ξεφτιλίκια?
3: Να βγαίνει τώρα στα ραδιόφωνα και να λέει τέτοια πράγματα.
4: Αυτό θέλει να κάνει.
1: Ποιο τραγούδι και θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι αμαρτωλή που σου
3: αγαπώ? Να το πεις αυτόν, παίρνει το μάδι όλος ο δουλειάς.
0: Μήπως αυτός...
1: Αυτού του το έχει πει.
3: Άρα δεν τη θέλει.
1: Τη έχει πει καλά, περνάμε, δεν μπορώ να διαλύσω τη σχέση μου.
3: Σιγά και αυτός δεν μπορεί να διαλύσει τη σχέση του. Και περνάει καλά και με τις δύο.
0: Άρα είναι γοητευμένη.
3: Άρα τι θέλει από αυτό?
0: Παύλα εκδικητική.
2: Αυτό φοβάμαι.
0: Αυτό φοβάμαι.
2: Αυτό
0: κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτό φοβάμαι. Να ανοίξει ιστορίες.
2: Έδωσε δικαίωμα.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Αν ακόμη δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Lead Lab Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lead Lab σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα για τα 2 χρόνια αυτά της εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει. Μπες στο team.lead.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
2: Πρωινό σφαίρα 102.

0: κόψτε λίγο, να κόψτε όλα. Αγόρι μου, λίγο, μια χαρά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι με 14 χρόνια. Κοίταξε με λίγο. Για ποιο λόγο πρέπει να τραγουδά πάνω σε όλα τα τραγούδια. Ακόμη και σε. Ρε φίλε, σου ζητώ σε χαρά.
1: Σταμάτα του.
0: Θε να πα, γιατί δεν γίνεσαι ακροατή. Δεν πα να μα ακού. Να μα ακού να τραγουδά.
1: Σιγά μην ακούγα εσά.
0: Σταμάτα!
1: Σιγά μην ακούγα εσά.
0: Ποιο θα ακούγε.
1: Θα άκουγα το. Τον Kiss FM. Τέτοιο είσαι.
0: Για βάλε και σε FM τώρα να δω.
2: Να δούμε τι παίζει. Να δούμε τι θα άκουγε ο παπάρας.
0: Για βάλε και σε FM να δω. Τι ακούει, δηλαδή, αν ήταν τώρα, τι παπάρα είναι αυτό.
2: Πόσο είναι ο Kiss FM.
0: Στο Kiss FM δεν έχει πάει ο αυτό.
2: Ποιο.
0: Τα παιδιά που ήταν εδώ κάποτε στο.
2: Νόμιζα τα παιδιά από την Πάτρα.
0: Όχι, ρε.
3: Α, η ζωή πρε.
0: Η ζωή πρε με τον αυτό.
3: Α, έχει δει. Τι παίζουν. Σιγά μην άκουγα τα χλαμπατσίμπαλα τα δικά σας.
1: Διαθέστησα, τι είναι αυτό.
0: Να είναι καλά εκεί στο Kiss FM. Ωραίος ραδιοφωνικός τρόπος. Χρόνια. Να είναι καλά τα πλάκα.
3: Είναι Αργύρης Αγγέλου.
2: Η πειραϊκή εκκλησία τι παίζει.
0: Παίζει πειραϊκή πατραϊκή.
2: Έλα, πάμε μας
0: την Παναγή. Πάμε στο δίλημα ζωής. Περιμένει
2: κόσμο. Εσύ να ακούγες ξένα τραγούδια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ.
3: Σε ακούω. Θα το γύρναγα.
0: Να το γυρίσεις έτσι.
2: Μόνο σε κάτι άλλο θα το γύρναγες εσύ.
0: Έλα, λέγε.
3: Λοιπόν, έστειλε μήνυμα, παιδιά, η Κλεοπάτρα.
0: Βάζει πειραϊκή εκκλησία.
3: Βάζει πειραϊκή εκκλησία. Για να δω.
1: Δεν παίζει.
3: Τι πέ. Δεν παίζει.
1: Έλα, είστε εκεί.
3: Έπεσε. Έπεσε η πειραϊκή εκκλησία.
0: Την έβαλε σε Νίκο.
4: Και εγώ τη βάζω μισό λεπτό, περιμένω να παίξει.
3: Δεν παίζει.
0: Δεν μπορεί απλά να κοιμήσει κάτω.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Η σιωπή είναι χρυσό.
5: Είσαι η μάσο του πολιού. Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.
2: Να σα πω κάτι. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή που εγώ έκανα το σταυρό μου.
0: Ναι, να σα πω όμω εγώ κάτι. Έχει βάλει ποτέ στο ραδιόφωνο να ακούσει.
3: Ποτέ.
0: Ποτέ ξέρει πόσο σε ηρεμεί αυτό το πράγμα. Άνεση, άνεση αρέσει να τα ακού. Εγώ πολλέ φορέ κάθομαι και το πετυχαίνω. Ήμνο. Μπορώ να κάτσω και 15-20 λεπτά. Με ηρεμεί μου παίρνει όλα τα νεύρα, όλη την αυτή και με χαλαρώνει.
3: Και τώρα στο βάζουμε στα break.
0: Δεν χρειάζεται να μου βάλει στα break. Θέλω να σου πω ποτέ το έχω εγώ
2: στα break. Χαλαρώνει του ή άλλω. Δεν είμαστε στον αέρα, έχει πρόβλημα.
5: Ασκεφαλάσιμον το κυρίω.
2: Είναι live από εκκλησία. Ήταν μου σε κασέτα.
0: Όχι, είναι από κλαμπ. Τι είναι αυτό, δεν
1: ξέρω. Ότι έστω είναι.
2: Ρε παιδιά, εννοώ.
0: Είναι από το πόρτο του Σούπερ Παραδείσου.
2: Ρε παιδιά, εννοώ. Είναι live από την εκκλησία. Τώρα γίνεται. Τι είναι σε κασέτα.
0: Είσαι κύριο του Παναγίνη. Πού να ξέρουμε τι ώρα.
1: Κάτσα να δούμε τι παίζει και το Λατίνα 104.
3: Λατίνα!
2: Λατίνα!
3: Γόρι, τι ωραίο όνομα!
1: Στο Δομήνικο τώρα, βραδάκι.
0: Άγιο Δομήνικο.
2: Αυτό άκουγε στον Άγιο Δομήνικο. Α, ετοιμάσου.
3: Α, σταθμός του Αγίου Δομήνικου είναι.
0: Άγιο Δομήνικο, σ' ακούω τώρα.
1: Είδες, γουστάρουν τώρα, είναι όλοι.
0: Τι ωραία είναι τώρα στον Άγιο Δομήνικο.
1: Μείον 7 ώρες, πόσο να είναι. 2 το βράδυ.
0: Από μέσα σεξι.
3: Ωραία, ωραία. Λατίνα, ωραίο όνομα για ραδιόφωνο.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο, ρε αλήτη, δεν μ' αφήσει να κοιμηθούμε.
3: Ναι, αλλά μου πηδήξατε το δίλημα.
0: Ωραία, πάμε. Γεια σου, Θάνο μου. Γεια σου, Θάνο μου. Γεια σου, και μου, άντρα, Θάνο.
5: Δίλημα.
0: Ξεκινήσει καν τις φάρσες φέτος, έτσι.
2: Α, μου γράφει φίλη Μίνα ότι νομίζω ότι είναι από γάμο η ψαλμοδιάρα. Αποκλείται να γίνεται τέτοια ώρα.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν ξεκινήσαμε τις φάρσες. Έχουμε διαθέσεις παράξενες.
2: Ναι, γρήγορα, άστο, γιατί και πέρυσι τα ίδια λέγατε και δεν κάνετε τίποτα.
0: Κάναμε μεγάλο.
2: Αφήστε το, δε, βαριούνται.
0: Κάναμε λάθος. Όχι, δεν βαριόμαστε καθόλου.
2: Ναι, καλά.
0: Γιώργο, βαριόμαστε.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έλα,
3: λοιπόν, έστειλε μήνυμα η Κλεοπάτρα, παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ. Με τον Κώστα έχουν κανονίσει, παντρεύονται σε 2-3 μήνες από σήμερα και κανονίσανε.
0: Σε 2-3 μήνες, δεν σου λέει.
3: Αυτή τώρα από ό,τι κατάλαβα, κάνανε ένα οικογενειακό τραπέζι για να δώσουν λόγο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά που κάνει εσύ τις καραγκιουζιές τότε.
0: Πώς και δεν βλάκα. Κάτσε ρε λίγο, κάτσε τον ηλίθιο.
1: Αυτό γιατί δεν χοντρό ήταν αυτό.
0: Να σου πω. Να σου το χειρότερο που κάνει είναι που γελάει έναν συνέστη και τι γελάς τώρα.
3: Αλλά είναι και λίγο, είναι λίγο καραγκιουζιές τώρα αυτά.
2: Έτσι φαντάζομαι κλερινό γάμπι.
1: Εσύ γελάς γρήγορα. Είμαστε από χωριά μας, δεν ξέραμε.
3: Πόσους λόγους.
0: Γελίε, άντρα.
3: Πόσους λόγους έχεις δώσει.
0: Πάνω από 12.
2: Στρίβουν δύο του αραβόνους.
0: Έχω λογοδοθεί 12 φορές και έχω αραβονιστεί 6 φορές.
2: Είχα τρελαθεί την ανθοπολία και... Τα πώς τα λένε και τα
0: πήγαινε, δίναμε λόγο.
2: Τι λόγο. Μαζευόντουσα κάθε χρόνο οικογενειακό.
0: Δεν το λόγο εγώ.
2: Ο Κυρτάσος, η Κυριακική και ο Γρηγόρης, γιατί θέλει να δίνει λόγο.
0: Όχι, δεν ήταν ο Κυρτάσος, Κυριακή. Ήταν και ο σκύλος του Ροζελίνου, έρχονταν παρέα.
6: Δεν λερώνει, είναι ματημένο.
0: Χτυπούσαμε την πόρτα, μπαίναμε, δίναμε λόγο, φεύγαμε.
3: Με τον Ροζελίνο μαζί.
2: Τρώγαμε τα φουντούκια μας.
3: Και βλέπω τον κρατάγατε, τα λόγο σας καλά.
0: Ο λόγος σου είναι να το κρατήσεις μέχρι να...
3: Να χαλάσει το
0: λόγο. Να χαλάσει ο λόγος. Γιατί δηλαδή καταλαβαίνω, εδώ χαλάνει γάμι ο λόγος, δεν θα χαλάσει.
3: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Εδώ μπροστά στον πάτερ και ορκίζεσαι ότι για πάντα μια ζωή και τέτοια.
2: Ωραία, εντάξει, πες μας για την καλή.
3: Τέλος πάντων, αυτοί μαζευτήκανε για να δώσουν λόγο.
2: Ναι.
3: Και παιδιά
0: μου, λέει
3: εδώ η Κλεοπάτρα.
2: Αυτά που έδινες κι εσύ.
0: Πού δώσανε, πού πήγανε μαζί σου.
3: Στο σπίτι της Κλεοπάτρας.
2: Πες του τα αναλυτικά, γιατί αυτά ξέρει να σου πει.
0: Ναι, εμένα θα εγώ θα σου εξηγήσω. Ποιος
3: και παιδιά καθίσανε στο τραπέζι και κουβέντα στην κουβέντα μας λέει εδώ η Κλεοπάτρα και σας δίνουμε την καλύτερη νύφη, εμείς σας δίνουμε τον καλύτερο γαμπρό.
0: Τα ξέρω αυτά, ναι.
3: Άστο Γρηγόρη, έγιναν λέει μαλλιοκούβαρα.
0: Α, ότι
3: και η νύφη μου, η κόρη μου δεν είναι για το γιο σου και ο γιο σου δεν είναι για την κόρη μου.
0: Έτσι, ε?
3: Και μαλλιοκούβαρα πιαστήκανε λέει στα χέρια οι συμπεθέρες.
0: Μάλιστα.
3: Μαλί με μαλί. Και παιδιά λέει είμαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν μπορώ να δεχτώ όλο αυτό που συνέβη και δεν ξέρω αν σε 6 μήνες, πόσο μου λέει 5-6 μήνες από σήμερα που είναι ο γάμος. Ναι, νομίζω 5-6 λέει. Θα κάνω το γάμο ή τα τεινάζω όλα στον αέρα.
2: Επειδή τσακώθηκαν οι συμπεθέρες.
3: Ναι, επειδή τσακώθηκαν οι συμπεθέρες και τα σόγια.
2: Τσακώθηκαν, δεν έχω καταλάβει.
0: Ξέρω, ότι ξεκίνησε.
3: Κουβέντα, παιδιά, λέει, δεν υπήρχε ιδιαίτερο λόγος.
0: Όχι, υπήρχε ιδιαίτερο λόγος. Υπόβος και όλη αυτή η ιστορία.
3: Υπόβος.
0: Η ιστορία, βέβαια.
2: Άκου το παλιό.
0: Άκου εδώ. Η ιστορία αυτή, υπόβος και δηλαδή είχε ήδη ξεκινήσει κουβέντα καιρό πριν. Τώρα τι δουλειά έχεις εσύ με αυτή.
2: Ναι.
0: Τι δουλειά έχεις εσύ
2: με
0: αυτόν.
2: Με τον
0: εμείς τόσα χρόνια σε σπουδάζαμε, σε κάνουμε σαράνια να πάρεις αυτήν αυτόν. Αλλά από ευγένεια δεν λέγανε ποτέ τίποτα μπροστά στον άλλον.
2: Όχι, δεν είναι πολύ καιρό μαζί. Είπε.
0: Όχι, λέω, δεν λέγανε μπροστά στους άλλους αυτό. Όταν ήρθε η ώρα και είπε άλλη, δέστε τι παιδί σας δίνουμε, τι παιδί μας δίνετε. Εμείς, αν μας δίνετε εσείς παιδί, εμείς θα δείτε τι παιδί.
3: Εμείς να δείτε τι παιδί.
0: Σιγά μόνο που μας δίνετε εσείς παιδί.
3: Λέτε τι μπροστά.
2: Η χειρότερη ατάκα είναι που λένε.
3: Μπήκανε λέει και πρικιάστημε.
2: Να τον προσέχετε το γιο μας.
6: Ναι.
2: Τι εννοείς, ο γιος σας δεν πρέπει να προσέχει την κόρη μας.
6: Λάθη αυτά.
2: Τελείωσε.
3: Και μάλιστα, παιδιά, έχει βάλει και σε παρένθεση εδώ η κοπέλα τα ξέρει να μαγειρεύει, τι φαγιά ξέρει να κάνει. Που είναι
0: να χαλάσει ο λόγος.
3: Τι εννοείς,
0: εύκολο είναι.
3: Κάτσε ρε Γρηγόρη.
0: Να χαλάσει ο λόγος σου λέω.
3: Και ο γάμος.
0: Ο γάμος, άμα επηρεάζονται, αν μπορούν να επηρεαστούν από τους γονείς τόσο πολύ.
3: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν ακόμα παιδιά που επηρεάζονται από τους γονείς. Αν δεν είναι καλά οι γονείς τους, είναι καλά και τα παιδιά. Κακός βέβαια, γιατί πρέπει να μην κοιτάνε κανέναν και να κάνουν μπροστά ό,τι θέλουν όταν αποφασίζουν για τη δική τους τη ζωή. Ακόμα και αν είναι λάθος. Ας να το υποστούν. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Η κοπέλα από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κολλημένη με τους γονείς.
3: Καταρχάς λέει παιδιά, σκεφτόμαι το πιο απλό. Πώς θα γίνει, λέει, οι δύο συμπεθέρες που πιαστήκανε προχθές μαλλί με μαλλί να έρθουν και δύο στο γάμο.
2: Καλέ μια χαρά. Θα φτιάξουν το μαλλί ψηλά, θα το ξάσουν, θα βρεθούν και θα πούν και ό,τι είπαμε νερό και λάδι.
0: Τώρα μίσος επικράτησε στις οικογένειες. Μίσος.
6: Τώρα έχουν οχυρωθεί, δεν έχουν γίνει κουβέντες.
3: Πώς γίνεται τώρα γάμος να πάνε και οι δυο τώρα αυτές.
0: Μίσος.
2: Γιατί μωρέ, και τι έγινε, ας μην παντρευτούν με θρησκευτικό.
6: Τι λες. Αυτές οι ιδέες είναι που μας φτάσανε μέχρι εκεί.
3: Λέει να το ζήσει, να βάλει νηφικό και να ανέβει τα σκαλιά της.
2: Βάλει νηφικό, ας πάνε πιο λίγα άτομα.
0: Εμένα μπορείς να με φανταστείς μπροστά με τα λουλούδια. Θέλω να φανταστείς τη σκηνή.
3: Να σε ζητώ το Ροζελίνο, ποιος τον κράταγε.
0: Χειμώνας, άκου να σου πω. Μπροστά εγώ με τα λουλούδια. Πίσω ο Τάσος, πίσω η Κική και ο Ροζελίνο με το λουλούδι από πίσω. Να θέλει να κατουρίσει και όλα αυτά. Και να περπατάει μέσα στο στενάκι.
6: Γιατί του μύρισα τα λουλούδια, λέει είμαι στην εξοχή τώρα. Με βγάλανε για τσίσα. Θα το ρίξω εδώ στον παπά πάνω.
0: Ψάχνουμε να βρούμε την πολυκατοικία ακριβώς που είναι. Γιατί.
3: Τι καραγκιοζιές είναι αυτές.
0: Καραγκιοζιές είναι αυτές.
3: Μα πραγματικά.
0: Εγώ πάρα πολύ.
6: Είναι παράδοση.
3: Πέρασε ωραία με τα λουλούδια μπροστά έτσι.
0: Γιατί ρε βλάκα, γιατί να μην πάμε τα λουλούδια. Όπως βλέπεις οι ελληνικές ταινίες, έτσι πήγαμε.
3: Γλυκά.
0: Θυμάστε, όχι,
3: Γρηγόρη, και τι λέγατε, κάτι.
0: Έχω ζήσει δηλαδή την ελληνική ταινία.
3: Ναι.
0: Αυτή την ελληνική
2: μαμά ταινία. Ήρθανε! Άνοιξε!
0: Έχω ζήσει την ελληνική ταινία. Να είναι καλά. Να είναι καλά το κορίτσι.
2: Τους βλέπω!
0: Να είναι καλά το κορίτσι εκείνο, γιατί το κορίτσι είναι εκείνο που αγωνιάστηκε. Ήταν από τα πιο καλά πλάσματα του κόσμου. Οπότε την αφήνουμε έξω από ναι. Αυτό το περιστατικό. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα.
2: Ναι, τώρα μην κοιτάτε που εμείς κάνουμε πλάκα. Κοπέλα είναι αγαπητή.
0: Ένα υπέροχο πλάσμα ήταν. Δεν χρειάζεται να πω καν το όνομά της. Ενώ είναι καλά, έμαθα ότι έκανε δύο παιδάκια.
3: Μην ταινίσει, εντάξει, πες.
2: Δεν την είδαμε.
0: Ένα υπέροχο πλάσμα. Ένα υπέροχο άνθρωπο αυτή η κοπέλα. Το βγάζω έξω το θέμα τη κοπέλα. Τώρα πάμε στο περιστατικό που θύμιζε η ελληνική ταινία. ταινία. Ναι. Πώς ξέρεις ποιον θυμίζει. Πού ήταν αυτή η ταινία που ο Ηλιόπουλος περίμενε που τον φέρανε στο. Ένα μπαμπά και τη μαμά που μπήκαν όλοι μαζί μέσα.
2: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς καθίσαμε στο σαλόνι και καθίσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Από εδώ ο πατέρας μου. Γεια σας, πατέρα.
3: Αλήθεια τώρα.
0: Γεια σας, μάνα.
2: Από εδώ και πέρα θα σας φωνάζω μπαμπά και μαμά.
3: Και τι είπατε, δεν είναι μετά.
6: Μετά τη συστάση το καλό. Ποιος θα ανοίξει το πρώτο θέμα.
0: Κάποια στιγμή φάγαμε, κάναμε, κοιταζόμασταν. Παιδιά, να το ξεκινήσουμε.
3: Τι να ξεκινήσουμε.
0: Ήρθε και η πάτερ.
2: Α, φέρετε και παπά.
0: Παναγία μου και ευλόγησε.
6: Ο πάτερ έβγαζε.
2: Ο παπάς τι έκανε.
6: Άναβε τα.
0: Έφυγε. Τι να έκανε.
2: Έφαγε μαζί σας.
3: Συγγνώμη, είχατε και βέρες.
0: Πήρε.
2: Ναι, έτσι είναι στα λογοδόματα.
6: Διαρκάκι πήρε όμως, έτσι.
2: Ο παπάς δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια έτρωγε μαζί σας.
0: Ναι, έτρωγε ο άνθρωπος. Θα μου φάει και αυτός πολύ μαζί.
2: Ωραία περάσατε.
6: Δεν θα φάω πολύ, μόλις θέλω. Σήμερα Παρασκευή είναι σήμερα.
3: Γρήγορα, είναι αστείο. Είναι αστείο, αλήθεια.
0: Ξέρεις ποια χρονολογία έγινε αυτό.
3: Ποια.
0: Αυτό έγινε το 1998-99.
2: Καλή, εγώ πήγαινα σχολείο ακόμα.
3: Εγώ ήμουν 10 χρονών. Τι εννοείς. Να σε ρωτήσω κάτι. Και τι ξεκινήσαμε και τι λέγατε.
0: Άντε πάμε τώρα να
2: δούμε. Πού πήγατε.
0: Και πού έφυγα. Συγγνώμη.
6: Τι λέγατε. Τα παιδιά αγαπιούνται.
0: Τα παιδιά αγαπιούνται. Άντε να ζήσετε. Να είμαστε. Μου φίλια πάντα να είμαστε καλά.
3: Και αυτό ήταν λόγος.
0: Αυτό ήταν λόγος. Και βέβαια την ώρα που εγώ το έκανα το πίστευα πάρα πολύ ότι θα πάει καλά. Μετά βέβαια για πολλούς λόγους δεν πήγε καλά. Δεν πειράζει να είναι καλά το κορίτσι.
3: Μία φορά έκανες λόγο.
0: 11.
3: Έλα ρε πλάκα, πώς να έκανα.
6: Ήθελα να φτιάξω ομάδα.
3: Όχι, από έχεις πει και έχεις πάει και με άλλη σωστή.
6: Κάτω Παναγιάψη.
0: Όχι ρε πλάκα, μία φορά αραβωνιαστή. Ναι τώρα κάνουμε πλάκα. Πόσες φορές αραβωνιαζόμουν. Τι είμαι επαγγελματίας αραβωνιαστής.
7: Ήρθε η εποχή του.
8: Τι νόσεις εσύ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύει.
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι.
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
17: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: μήνυμα το έστειλε η Παναγιώτα. Λέει: παιδιά, δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά ονόματα οτιδήποτε άλλο, και φοβάμαι ότι μπορεί ο άντρας μου να το ακούσει.
1: Να μας ακούει ο άντρας.
0: Και να καταλάβει ότι ουσιαστικά μιλάω για αυτόν. Αλλά μπορεί.
2: Ας το μάθει από εμάς, θα τελειώνουμε.
0: Αλλά μπορώ να σας πω, περίμενε, όχι Παναγία, γιατί είναι λίγο σοβαρό. Αλλά ναι, μπορώ να σας πω ότι στο τέλος δεν με νοιάζει κιόλας, γιατί αυτό που μου είπε είναι κάτι που με έχει πληγώσει εδώ και 15 μέρες πάρα πολύ. Τι δεν το συζήτησα με κανέναν και είσαστε ίσως η μοναδική παρέα που θέλω να το συζητήσω. Θα το συζητήσω και με την αδερφή μου, ίσως είναι ο μοναδικός άνθρωπος που θέλω να το συζητήσω. Εγώ ήμουν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα γυμνασμένη.
1: Και τώρα, να είπες.
0: Ναι, γράφει, μην ακουστεί εγωιστικό αυτό που λέω, το ότι ήμουν ωραία, γιατί μπορεί να, η κοπέλα λέει ότι μην με περάσει για τρελή, ότι ήμουν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα και ήμουν και γυμνασμένη. Είμαστε μαζί 4 χρόνια.
1: Τσούποσε.
0: Με παντρεμένη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα 4 χρόνια παράτησα τον εαυτό μου και λόγω των παιδιών.
1: Έχουν και παιδάκια.
0: Έχουν και 2 παιδιά. Και αυτή τη στιγμή δεν θυμίζει τίποτα από τον καλό μου αυτό, το γυμνασμένο που μεγάλωσε ο άντρας μου τότε. Σταμάτα μωρέ να του μιλήσω, τσούποσε και τσούποσε.
1: Αφού τσούποσε.
0: Λοιπόν, ο άντρας μου πριν από 15 μέρες μου είπε ότι πλέον δεν έχει καμία σεξουαλική διάθεση μαζί μου. Ότι αν δεν χάσω τα κιλά και δεν ξαναγίνω έτσι όπως ήμουνα σύντομα, θέλει να χωρίσουμε.
1: Και τι θέλει να κάνει?
0: Είμαι σοκαρισμένη. Δεν περίμενα ότι θα είχα μια τέτοια αντίδραση. Όλα μπορούν να συμβούν στη ζωή, και ένας άνθρωπος να χαλάσει και το σώμα του, και ένας άνθρωπος λίγο να αφαιθεί. Έχω και 2 παιδιά έχουμε. Ήταν πάρα πολύ σκληρό αυτό που μου είπε. Δεν ξέρω αν μου το έπαιγε να με τρομάξει ή όχι, αν το κάνω. Αλλά μου είπε ότι θέλει να χωρίσουμε αν δεν ξαναγίνω το κορμί που ήμουνα.
2: Είναι λήθιος.
0: Όταν με γνώρισε.
3: Είναι λήθιος.
1: Είναι λήθιος ο τύπος. Θα σου πω όμως κάτι, να ξεκινήσω εγώ, θέλετε?
0: Ξεκινά.
1: Ωραία. Να ξεκινήσω κάτι. Από το ένα βασικό. Μπορώ να δεχτώ λοιπόν ότι μπορεί στο σύντροφό σου, αν έχει αλλάξει το σώμα σου, που δεν το συζητάμε τώρα εδώ, να έχει να κάνει με παιδιά. Η γυναίκα έχει περάσει και από τη λοχεία. Έχει, είναι πολύ φυσιολογικό και κατανοητό αυτό το πράγμα. Είναι λήθιος ο τύπος. Αλλά μπορώ να δεχτώ, για να πάω και στην άλλη πλευρά, ότι μπορεί να σου αρέσει ο σύντροφός σου έτσι όπως ήταν ή έτσι όπως θέλεις εσύ να γίνει, τέλος πάντων. Και δεν θεωρώ παράλογο να το μοιραστείς μαζί του, αλλά με τρόπο συγκεκριμένο. Σημασία εδώ έχει ο τρόπος. Δηλαδή, θα πήγαινα εγώ στη γυναίκα μου, ενώ είχε γεννήσει, να της πω ότι ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει το σώμα σου.
0: Έχει γεννήσει εδώ και 2 χρόνια.
1: Εδώ και αρκετό καιρό. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το δούμε ξεχωριστά.
3: Πότε πρόλαβε μέσα 4 χρόνια να γεννήσει 2 φορές.
1: Αυτό το απειλητικό.
3: Πριν 2 χρόνια.
0: Το γέννησε τον πρώτο και αμέσως είχαν το δεύτερο παιδί. Ρε συνάση. Τώρα θα τους πούμε εμείς πότε γέννησε η κοπέλα.
1: Αυτό λέω, το.
0: 2 χρόνια που έχω γεννήσει το τελευταίο παιδί.
3: Δεν πρέπει να είναι πάνω από 1 χρόνο που άμα είναι μεταξύ του 2 χρόνια τα παιδιά.
1: Αυτό το απειλητικό.
0: Είπα εγώ 4 χρόνια σου λέω ότι είναι μαζί.
3: Ναι, αυτό λέω.
0: Είναι κοντά 2 χρόνια που είναι μαμά 2 παιδιών.
1: Εγώ καταδικάζω πάρα πολύ.
0: Ναι, τι είναι αυτά που έκανε 3 παιδιά. Με το που γέννησε κάποιο ξανά μην έγκυο.
1: Εντάξει, ρε, τώρα μην είστε και στι λεπτομέρειε.
0: Είναι θέμα συζήτηση αυτό.
1: Το ότι αυτό το απειλητικό.
3: Γρηγορή νεύρα, ηρέμησε λίγο, μα
0: έχει τρελάνει. Με έχει τρελάνει, σου φαίνονται όλα παράξενα.
3: Μα σκέφτομαι ότι αν είναι 4 χρόνια μαζί, 1 χρόνο που έμεινε έγκυο.
0: Δεν γίνεται.
3: Έμεινε έγκυο μέχρι να γεννήσει, πάμε στον 1 χρόνο.
0: Δεν έχει ακούσει ότι με το που γεννήσει δεν ξέρει να μην έγκυο.
3: Άρα είναι 3 χρόνια, α πούμε, η διαδικασία τη εγκυμοσύνη. Λοχίε και πώ θα λένε, 3 χρόνια είναι, παιδιά.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι περίπου 2 χρόνια που είναι.
1: Ωραία,
0: δεν ξέρω αν ήταν.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πριν το γάμο, αν ήταν έγκυο η γυναίκα. Πες.
1: Ωραία. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο σύντροφο να το πει με άλλο
0: τέλειωνε
1: τρόπο.
0: Τέλειωνε και εσύ, ρε Παναγή. Πες του και σε μια ώρα μιλά.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το απειλητικό. Το είτε χάνει ή χωρίζει.
0: Ωραία, αυτό είπε αυτό. Εγώ, αν μου το έλεγε εμένα αυτό η γυναίκα, εγώ θα χώριζα.
1: Εντάξει, και εγώ αυτό θα έλεγα. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε.
0: Εγώ θα χώριζα. Αν μου το έλεγε εδώ, το έλεγα τα βρεμαλάκια και θα χώριζα.
1: Όταν έχει 2 παιδιά δεν το λε έτσι.
0: Αλήθεια. Δηλαδή, τι θα κάνω, θα φοβάμαι στη ζωή μου, μην πω χαλάσω. Ξέρει πω με γνώρισε με έναν κουκλί ζωγραφιστό.
1: Και τώρα κουκλί συνεχίζει.
0: Τώρα δεν είμαι, τώρα είμαι κούκλος ζωγραφιστός.
1: Κούκλαρος, μανάραρος.
0: Φαντάζομαι τώρα εγώ τώρα να είμαι τώρα γυναίκα. Αυτή η γυναίκα τώρα που θέλει συμπαράσταση, θέλει αγάπη, θέλει βοήθεια, θέλει στήριξη.
1: Βρε, να πάει αγάπη και μου να γλυκιά, το καταλαβαίνω. Αλλά
0: εμένα
1: και
0: εμένα λες αγάπη μου γλυκιά. Άντε βρε ανώμαλο.
1: Αλλά και με 2 παιδιά δεν το λες έτσι ελαφρά την καρδία το σηκωθεί.
0: Ρε δεν το λες καθόλου. Τι είναι αυτό που λες, άρα δηλαδή εμένα με αγαπούσες για το κορμί μου, για το σώμα μου. Μίλα Νάντση, γιατί σε βλέπω.
1: Κάτσε ρε Γρηγόρη.
3: Δεν προλαβαίνει κανένας να πάρει το λόγο.
0: Καλά, τόσο ρόλος μιλούσε, εγώ τώρα πετάχτηκα.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι τη άποψη όχι βέβαια να χωρίσουν σε καμία περίπτωση με 2 μωρά παιδιά.
0: Δηλαδή, μπορεί να μιλήσει με αυτόν τον τύπο, αν στο έλεγα εγώ αυτό.
3: Θεωρώ ότι τη το είπε για να την αφυπνίσει, γιατί μπορεί η ίδια να έχει παρατήσει τον εαυτό
1: τη. Απλά δεν είχε τον τρόπο.
3: Απλά δεν είχε τρόπο, σωστό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι με έναν άνθρωπο που έχει κάνει 2 παιδιά και που είναι μαζί και που ήταν ερωτευμένοι, ότι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη τους, εντάξει, μπορεί να συμβεί.
1: Δεν είναι κακό το ότι πήγε να τον αφυπνήσει.
3: Εγώ πιστεύω ότι θέλει πιο πολύ να την αφυπνήσει, να την κινητοποιήσει.
0: Τι λέτε, μα την είχε, μα το έλεγε αυτό το πράγμα, δεν θα ήταν έτσι. Η κοπέλα σου λέει, το εννοεί αυτός.
3: Απ' την άλλη, εγώ καταλαβαίνω τον άλλον ότι αυτό νιώθει. Και σέβομαι ότι αυτή είναι η αλήθεια του. Απ' τη μία, δηλαδή, θέλουμε από τους άλλους να μας λένε την αλήθεια τους, όσο και να μας πονάει. Απ' την άλλη, όταν μας τη λένε, μας ενοχλεί.
1: Ναι, αλλά όχι απειλητικά.
4: Θα συμφωνήσω με την Άνση.
1: Ναι, και εγώ, απόλυτα.
3: Όχι απειλητικά. Αυτό είναι αυτό που νιώθει όμως. Γιατί αν αυτός, ας πούμε, δεν έχει καμία ερωτική διάθεση απέναντί της και εκείνη παρατάει όλο και πιο πολύ τον εαυτό της, μπορεί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να τον οδηγεί εκεί. Mm. Μπορεί ο τρόπος του να μην είναι σωστός, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι η αλήθεια του. Ότι δεν μου βγαίνει.
1: Ναι.
3: Οπότε και οι δύο πιστεύω ότι πρέπει να κάτσουν, να τα βάλουν κάτω, να πούν ο ένας τον άλλον τι τον ενοχλεί, και η ίδια για το δικό της καλό, για τον εαυτό της, όχι για εκείνον. Αν δεν της αρέσει κάτι πάνω της, αν στην ίδια δεν αρέσει κάτι πάνω της, γιατί αν της αρέσει έτσι όπως είναι αυτός της, ούτε να του δώσει σημασία. Αλλά αν δεν της αρέσει, αν δεν είναι στη διάθεση, αν δεν γουστάρει, αν χίλια δύο αν, να κάνει αυτό που θέλει.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: δεν πολύ δέχομαι και αυτό τώρα, το ότι πάχυνες και δεν σε θέλω. Δηλαδή σημαίνει τι? Ότι με ήθελες επειδή ήμουν ωραίος γκόμενος ή ωραία γκόμενα?
3: Όχι, αλλά Παναγή, κοιτάξτε να δεις, παίζει ένα ρόλο σε
0: κάποια.
1: Όταν κάνεις δύο παιδιά, υπάρχει αγάπη, δεν είναι μόνο το έρωτα στο εξωτερικό.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν. Ναι, πέρα από τα παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που παρατάνε τον εαυτό τους μετά το γάμο.
4: Ακριβώς.
3: Ή μετά από μια σταθερή σχέση. Εγώ, αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Ο τύπος είναι εγκληματίας αυτό που έκανε. Έγκλημα είναι ο τύπος.
1: Η αλήθεια του είναι, ρε.
0: Εγκληματίας ψυχολογίας είναι. Τι λέτε τώρα? Δηλαδή, αν αυτός βάλει κιλά και χάσει την κοιλιά. Δηλαδή, τι έγινε, έτσι όπως εγνώρισε, θα είμαι για πάντα. Δηλαδή, με αγαπάς για το σώμα.
1: Τι είπε, ότι θέλω να προσέξει τον εαυτό σου. Δεν είναι κακό να τη το πει.
0: Όχι, δεν τη το πει έτσι. Δεν τη το πει αγάπη.
1: Δεν ξέρει τι είχε προηγηθεί. Μπορεί να είχε προηγηθεί.
0: Το έγραφε αν είχε προηγηθεί. Τη είπε ότι εγώ θέλω να ξαναγίνει έτσι. Αν δεν γίνει έτσι σύντομα, χωρίζουμε, γιατί εμένα σεξουαλικά δεν μου κάνει κούκου.
1: Άρα λοιπόν συμφωνούμε στο ότι ο τρόπο του ήταν λάθο. Όχι αυτό που είπε, γιατί αυτό που μπορεί να το αισθάνεται.
0: Αν το αισθάνεται, πάντω είναι ντροπή που το αισθάνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι, γιατί ρε Γρηγόρη, γιατί είναι κάτι,
4: άμα ζελκύ, ρε,
1: η αλήθεια του είναι.
0: Εντάξει, από τη μία,
1: μην του κάνει κούκου.
0: Από τη μία έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη, ρε φίλε, τι θα γίνει? Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορέσει, αν υπάρξει ένα θέμα υγείας. Και εγώ σου λέω λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι βάζουν κιλά από θέμα υγείας.
1: Ναι, εδώ είναι φαγητό, δεν είναι υγεία.
0: Δεν ξέρεις αν είναι φαγητό ή όχι, κοπέλα, μετά την εγκυμοσύνη, ούτε υπό την
1: πρόοδο. Έχει αφήσει τον εαυτό
0: της. Έχει αφήσει τον εαυτό της για τα παιδιά, για να τρέξει, για να κάνει, δεν κάνει γυμναστική όπως έκανε.
1: Άρα δεν είναι θέμα υγείας.
0: Άρα δηλαδή ουσιαστικά αν πάθει κάποιο. Δηλαδή, εγώ θα είμαι πάντα με έναν σύντροφο ή μάλλον θα είμαι μία σύντροφο. Που αν πάθει κάτι η υγεία μου, ή αν πάθω κάτι μετά από ένα τύχημα, ή κάτι η υγεία μου, είμαι δηλαδή καταδικασμένος να έχω πάντα το άγχος, μην τυχόν και καλά στο σώμα μου, γιατί θα φύγει ο σύντροφός μου, να φύγει και να τσακιστεί. Δεν και είναι. Να πάει στο καλό και. Άσε μας, ρε Παναγή, δεν με χαίρεσε πρωί-πρωί. Ξεκίνημα εβδομάδα, δίλημα ζωή. Τι είναι αυτό που λέτε? Θα έχω εγώ το άγχος, θα έχω εγώ το άγχος πάντα ότι αν από κάποιο λόγο βάλω εγώ κιλά, δεν θα αρέσω στην Άνση, να μην την αρέσω χίλια χρόνια. Και να σηκωθεί και να φύγει.
1: Μπορεί να μην τη αρέσει που βλέπει ότι παρατάς τον εαυτό σου, Γρηγόρη.
0: Άντε πάλι.
1: Γιατί να μην είναι θέμα κιλών.
0: Μα δεν. Με δουλεύεις τώρα. Άρα είναι μαθηματικός δεδομένο ότι αν κάτι μου συμβεί, θα έχουμε πάντα μια ζωή με το άγχος. Μη συμβεί κάτι στο σώμα μου, γιατί θα φύγει σύντροφός μου. Να φύγει χίλια χρόνια. Και μακάρι να μου το έλεγε και από τον νωρίς, να μην έκανα ποτέ ούτε παιδιά ούτε μαζί του ποτέ. Να, ποτέ!
1: Έξαλλος!
0: Έξαλλος!
1: Έξαλλος!
0: Άντε να
3: παναλύτη!
0: Αν θέλεις ήρεμη εκπομπή, να ακούσει τη Μητρόπολη της Εκκλησίας του Πειραιά.
1: Πού θα πας για διακοπές?
0: Κλείσε τώρα εξωτικές.
1: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Αυτό είναι υπόσχεση, θα φάω μόνο ένα. Ευτυχώς στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Εκεί θα βρεις οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα ένα ακόμη στην κατάψυξη. Διάλεξε γεύση, καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Διάλεξε πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Άμα βρήσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα. Πρωινό

0: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
2: Ναι. Γεια σας, Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Αθήνων. Εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Ναι. Με δικιά σας υπαιτιότητα από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
3: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη, πήγε να με σκοτώσει, κυρία. Έχει διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
2: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
3: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
2: Παρακαλώ, σας ακούω.
3: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
2: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε.
2: Ναι. Γνωρίζω, η κυρία είναι το επάγγελμά μου.
3: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν την ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
2: Κυρία Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Ζογλου έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
3: Ναι.
2: Έχει χάσει τον ύπνο τη.
4: Τι δεν θέλει που μου το είπες προηγουμένω.
2: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε και στα στοιχεία. Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σας απασχολήσω σε λίγο. Συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχικής οδύνης. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
3: Δηλαδή,
2: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
3: ψυχολογική δηλαδή.
2: Εφόσον συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή.
3: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
2: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
3: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
2: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει. Έχω αποδεικτικά από τότε.
3: Πολύ ταραγμένο από τότε. Ναι, για πείτε μου.
5: Δεν τρώει ούτε ο κύριος.
3: Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
2: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε. Εντάξει,
3: ούτε πίνω, ναι.
2: Έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το υποστηρίξετε αυτό.
3: Ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία.
5: Μάλιστα.
3: Από σήμερα.
5: Πρέπει να γίνει πλήση στο μάχο, να δούμε αν όντως.
3: Ναι, θα γίνει και πλήση στο μάχο και όλα θα γίνουν.
2: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία, αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται
3: εγώ
2: τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
5: Όλα.
2: Μια καλλιέργεια κοπράνων.
3: Όλα κοπράνα και όλα θα τα κάνω.
2: Διαβάσω
3: απλά. Σας παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλήση μας, τι ζητάει η κυρία.
2: Καταρχάς, κακώς κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
3: Λοιπόν,
2: ωραία. Μισό λεπτό να πατήσω κι εγώ το ρεκ. Μισό λεπτό. Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
4: Ναι, εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φωνάξατε.
2: Κύριε Αποστόλου, ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχολείται με
5: ρόλο.
2: Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση, την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
3: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, πάμε σε δικαστικό.
2: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, εκεί έχουμε μια αντιδικία εδώ.
5: Το ποσό που ζητάει η ενέργεια.
2: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
3: Κύριε μου, ναι. Και 250.000 να ζητούσε. Αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
5: 250 είναι πολλά. Εδώ μιλάμε.
2: Γιατί κύριε Τσουρνάκη.
3: Εντάξει, κύριε μου.
2: Γιατί κύριε Τσουρνάκη.
3: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
2: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
3: Ναι.
2: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
3: Ναι.
4: Βάλε μέλισσες.
2: Κύριε Κώστα.
4: Μέλισσες.
2: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λύγει το όλο θέμα ανέμακτα.
3: Τι 250 ευρώ, κύριε.
2: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος θέλει να σας κάνουμε φάρσα.
5: Αλήθεια.
2: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα γόρια.
3: Καλημέρα.
6: Αν είστε. Να πει.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματα?

0: Τάμου στη ζωή.
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
3: Αριάμε! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: ρίχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: ήρθε με mail εχθές και επειδή έχω συνειδητοποιήσει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι πολλοί έχουν αυτό το δίλημα και πολλοί έχουν αυτό το πρόβλημα φέτος. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, το μήνυμα το έστειλε ο Δημήτρης.
1: Έλα, Δημητράρα μου.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, μένει σε περιοχή των Βορειών Προαστίων, θέλω να σας πω. Και έχει, λέει, ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά από τις 2 του μηνός, εδώ περίπου και μία εβδομάδα, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να γράψουν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο.
1: Όχι, τι είναι
0: αυτό. Τα παιδιά που είναι τώρα στον ύπνο να πάνε στο δημοτικό σχολείο και μετά στο. Έχουν ανοίξει πλατφόρμες για τα σχολεία, για τις εγγραφές των σχολείων.
1: Μέσα στο Μάρτιο.
0: Ναι, μέσα στο Μάρτιο. Για να κανονίσουν
2: για τον χρόνο.
0: Για την επόμενη χρονιά, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ. Έχω, λέει, τσακωθεί, έχω σκοτωθεί με τη γυναίκα μου. Είμαστε στα όρια του χωρισμού. Γιατί εγώ, λέει, θεωρώ ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα δημόσιο σχολείο, όπως πήγαμε κι εμείς, όπως πάνε τα περισσότερα παιδιά. Η γυναίκα μου, επειδή είναι και λίγο, θέλει να λέει στις φίλες της ότι εγώ το παιδί μου το πάω στα καλύτερα και στο ιδιωτικό και από εδώ και από εκεί, θεωρεί ότι πρέπει να δώσουμε χρήματα πολλά για να πάει το παιδί μας σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Δεν λέω ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχουμε, λέει ο Δημήτρης στο email. Τα έχουμε, αλλά.
1: Μέστε.
0: Θεωρώ ότι είναι χρήματα τα οποία μπορούμε να τα κρατήσουμε για το παιδί.
1: Τι θέση να πάρουμε εδώ, βρε Παναγία, εμείς τώρα.
0: Και δεν σας κρύβω, παιδιά, ότι είναι ένα δίλημα.
1: Αυτό μας το κρύβεις, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ότι είναι ένα δίλημα
1: που
0: το ακούω πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό ήθελα να το δώσω. Τι να κάνω, λέει, έχουμε σκοτωθεί.
1: Ναι, τι δίλημα, να τι.
0: Δεν μιλιόμαστε.
1: Ναι, αυτά μέσα τα κρύβεις.
0: Ναι, δεν σας κρύβω.
1: Ότι. Δεν σας κρύβω, λέει και αυτά. Έλα, για πες.
0: Τι κάνουνε τώρα.
1: Είναι ένα πράγμα, πώς να πω εγώ στην οικογένειά τους τώρα, να τη χωρίσει.
0: Γιώργο, εσύ.
3: Φίλε, ναι, τι δίλημα είναι αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι ένα δίλημα που δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή τώρα αυτό τα παιδιά είναι τα οικονομικά τους, τα έτσι τους. Πώς να
0: πω. Είναι όμως ένα δίλημα
1: υπαρκτό. Είναι πολύ προσωπικό για το
2: έχουν
1: παιδί.
2: Έχουν οικονομικά, είναι καλά.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Καλά, είναι καλά οικονομικά, δεν έχουν.
1: Τώρα πώς θα πω εγώ να είμαι σε αυτό το ζευγάρι να του πω για το παιδί τους τώρα. Δεν
0: μπαίνουμε, εδώ μπαίνουμε άλλα κι άλλα μέσα.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει ένα παιδί τώρα και να μπα και μια μαμά. Υπάρχει ένα όριο εκεί.
4: Το σχολείο ρωτάει.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθε ένα έχει το παιδί του πώ το μεγαλώνει. Η άποψή του είναι.
3: Δεν χρειάζεται να πάει σχολείο το παιδί να μάθει μια τέχνη.
0: Εσύ, Νάνση.
2: Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό, ρε παιδί.
1: Πολύ προσωπικό.
2: Δηλαδή πρέπει να το ζευγάρι να αποφασίσει κάποια πράγματα.
0: Μα δεν μπορούμε, λέει. Εγώ είμαι Ανατολή, εκείνη είναι Δύση.
1: Εντάξει, να βρουν έναν τρόπο να κάτσουν κάτω, να βάλουν τα σύν και τα
0: πλήν. Κάτσαμε, βάλαμε τα σύν και τα πλήν. Εγώ λέω αυτό, εκείνη λέει αυτό.
1: Εντάξει, τώρα.
4: Να πάνε
1: εντάξει.
4: Σε ένα δημόσιο σχολείο και σε ένα ιδιωτικό.
1: Να πηγαίνει και δύο. Το πρωί να πηγαίνει στο δημόσιο και το βράδυ στο ιδιωτικό. Το παιδί να το τρελάνουν τελείω. Το...
0: Μέχρι, λέει, που τη πρότεινα. Θέλει να το πάμε σε ένα δημόσιο σχολείο και να φέρουμε στο σπίτι μία δασκάλα να βοηθάει αν χρειαστεί. Σε κάποια μαθήματα, όχι, θέλω να πάει σε ιδιωτικό.
1: Μάλιστα, εσύ Παναγιώτη, τι έχεις να τους προτείνεις που έχεις για τα θέματα σου αυτά τα, με τα παιδιά σου που έχεις σε λίγο πριν να αποφασίσετε κι εσείς.
0: Εγώ θα το πάω σε δημόσιο σχολείο.
1: Α, σε δημόσιο.
0: Άκω, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Εγώ θα το πήγαινα σε ιδιωτικό.
4: Εγώ σε δημόσιο.
0: Εσύ δημόσιο, εσύ Γρηγόρη.
1: Εγώ, τι να σου πω, για κάποιους λόγους θα το πήγαινα στο δημόσιο και για κάποιους άλλους λόγους θα το πήγαινα στο ιδιωτικό.
0: Άρα έχει τα συν και τα πλήν.
1: Έλα ρε, δεν μου το κρύβεις αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μακάρι στην Ελλάδα να μπορούσαμε να έχουμε την άνεση να στείλουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο σχολείο, γιατί έχει καταπληκτικούς δασκάλους και καταπληκτικούς καθηγητές, που όμως πάντα νιώθεις μια ανασφάλεια και αυτή την ασφάλεια δεν ξέρω που γεννήθηκε. Γεννήθηκε ότι αν τα πας σε ένα ιδιωτικό θα είναι καλύτερα από ένα δημόσιο. Θα ήθελα πάρα πολύ τα πράγματα να ήταν καλύτερα.
4: Τι θα είναι καλύτερα.
1: Θα ήθελα πολύ τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και να λέγαμε ότι για κάποιους, δηλαδή, ότι είναι πολύ καλύτερα το δημόσιο. Δυστυχώς σπάνια τα ακούς αυτό. Τώρα οι λόγοι. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω ούτε από σχολείο.
0: Εγώ πάντως, επειδή σχεδόν όλα μου τα χρόνια πήγαινα σε δημόσιο, θεωρώ ότι ήταν μία χαρά σχολείο.
1: Εγώ σε δημόσιο πήγαινα. Θέλω να πω δηλαδή ότι, αλλά ακούς και λες, αν μπορώ, όσο μπορώ, γιατί μπορεί και να υπάρχει μια εποχή που να μην μπορώ. Όσο μπορώ, αν μπορώ μια εποχή, ακόμη και αν κάνω τα οικονομίες ή οτιδήποτε άλλο, να πάω το παιδί μου, γιατί πιστεύεις ότι κάνεις το καλύτερο.
0: Και επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ τα περισσότερα περιστατικά bullying παιδιών που έχω ακούσει είναι σε πάρα πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία.
1: Εντάξει, τώρα μην είσαι υπερβολικός.
2: Εγώ, α πούμε, ότι ο Νικόλας πηγαίνει όλα τα χρόνια σε ιδιωτικό, δεν έχω ακούσει
1: για περιστατικά πολύ. Έχω ακούσει πάρα πολύ άσχημα λόγια για το δημόσιο που συμβαίνουν. Εντάξει, αλλά μην μου το έρθει διαδικασία, γιατί θα δικήσουμε με γενικολογίες, δεν κάνουμε τίποτα τώρα, ούτε με αρχίζουμε στα γενικά.
0: Ξέρω γονείς που έχουν βγάλει τα παιδιά τους από ιδιωτικό σχολείο, επειδή έχουν.
1: Δημόσιο τώρα που φοβάσαι να πα τώρα, α το μην το συζητήσουμε.
2: Κοίτα, επειδή και εγώ τελείωσα δημόσιο, συγκρίνοντα αυτά που βλέπω στα ιδιωτικά, δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Αλλά πάλι θέλω να πω ότι όλα είναι. τώρα μην το, αυτά τα γυναικολογίε είναι το κακό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ο καθένα το βίωμά του έχει.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν σχολεία δημόσια που είναι φανταστικά και που υπάρχει μια τάξη, μια βέβαια, και υπάρχουν και άλλα που δεν μπορεί να βγάλει.
2: Καλά, υπάρχουν και πρότυπα σχολεία δημόσια στα οποία δεν μπορεί να πει με τίποτα.
0: Όμως.
1: Και ακούω για ιδιωτικά ότι γίνεται.
2: Και γιατί να μην ήταν όλα πρότυπα.
1: Ότι...
3: Πρότυπα πειραματικά είναι τα καλά, μωρέλα.
2: Πρότυπα πειραματικά, το ξέρω, αλλά γιατί να μην ήταν όλα έτσι.
0: Όπου δεν ξέρω καν ποια είναι.
3: Ανάλογα την περιοχή τώρα, όμως κάτσε.
1: Ναι. Τι είναι τα πρότυπα πειραματικά.
0: Δεν ξέρω.
2: Τα δημόσια, τα πρότυπα μου είναι καταπληκτικά.
0: Τι σημαίνει πρότυπο.
2: Πες να δει.
1: Το λέει λέξη.
2: Πες να δει, α πούμε, τον αναβρήτων. Στο,
3: στο ένα μπαίνουν τα παιδιά με εξετάσεις, τα άλλα είναι.
0: Α, άρα αυτή είναι η διαφορά, το απλό δημόσιο με το πειραματικό.
2: Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
2: Πρότυπα.
0: Άρα τι να κάνει το ζευγάρι τώρα, παιδιά.
2: Το ζευγάρι να κάνει αυτό που κρίνει το καλύτερο για το παιδί του. Όταν μπορείς οικονομικά να ανταπεξέλθεις, θέλεις πάντα το καλύτερο.
1: Ωραία, και εδώ ο γιος...
2: Όταν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό,
3: ας βρει και ένα καλό φροντιστήριο.
1: Ναι, και εδώ ο γιος ενός πάρα πολύ καλού παρουσιαστή.
0: Ναι.
1: Εδώ, μου στέλνει τώρα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου. Λέει, κάνεις παραπάνω ώρες στα ιδιωτικά. Μαθαίνεις πιο πολλά.
0: Άρα θα πάμε σε δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Κλείσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω ώρες.
1: Ναι.
0: Αναστάση, έφυγες για δημόσιο.
1: Πάντως δημόσιο ή ιδιωτικό, γιατί ο καθένας ό,τι μπορεί και ό,τι νομίζει και ό,τι πάντα πιστεύει καλύτερο. Γι' αυτό και αυτό το δίλημα δεν ήταν δίλημα και γι' αυτό και δεν πήραμε και θέση, Παναγία. Είναι κάτι προσωπικά, πρέπει να το βρουν τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν πάω με βλακίες.
0: Αλλιώς, Γρηγόρη, τι να κάνουν.
1: Να χωρίσουν.
5: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύπτετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
9: Αμέσως τώρα.
8: Στο Ρέθυμνο.

0: Simon and Garfunkel.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Με λένε Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Δουλεύω σε ομάδα που βάφουμε κτίρια.
2: Μπογιατζής.
1: Σας ακούω κάθε πρωί. Ναι, εντάξει,
2: μπογιατζής.
0: Ζωγράφος
2: μεγάλων επιφανειών.
1: Λοιπόν, και αυτό που σας λέω είναι ένα περιστατικό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα. Δεν συνέβη μόνο μία φορά. Δεν θέλω να σας πω παρακάτω τι γίνεται.
3: Πώς το λένε?
1: Γιώργο. Λοιπόν, βάφαμε μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Εξωτερικά, εσωτερικά.
0: Μην πιστείς, πήδηξε όλες.
1: Εξωτερικά.
2: Όλες.
0: Στα 4 μέτρα.
1: Λοιπόν.
0: Θερμομόνωση ή απλά βάψη.
2: Θερμοπρόσωψη λέγεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί που ήμασταν, είμαστε μια ομάδα, μείναμε περίπου, γιατί ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Project.
1: Να σας πω ότι μπορεί και να μην είναι τα Πετράλωνα. Τότε τι μας λες, Γιώργο, είναι δεν είναι τα Πετράλωνα?
3: Εντάξει, δεν θέλει να στοχοποιηθεί.
1: Ωραία, εντάξει, οκ, okay, βάφατε κάπου ένα κτίριο, ναι. Για να μην σας τα απολογώ, υπήρξε μια κοπέλα παντρεμένη. Κοπέλα, δεν ήταν και πολύ μικρή, ήταν 58.
0: Εγώ
1: στην ηλικία είμαι 35.
2: Ντροπή του.
1: Όπως πήγα μέσα για να μου πει να κεράσουμε μια μπύρα.
0: Πέρασε κοντοσούβλη.
2: Μια μπύρα.
3: Ναι. Πόσο είναι?
1: Πώς?
0: 35-58.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε μέρα που πηγαίναμε για βάψιμο.
2: Δεν έγινε μια φορά.
1: Όχι, κάθε μέρα. Μείναμε 20 μέρες.
2: Παράλληλη σχέση είναι αυτό. Για
1: κάθε μέρα, ναι.
0: 20 μέρες μπύρες.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Έμα, έφυγε.
1: Κάθε μέρα. Ναι. Περίπου μισή ώρα ήμουν την ημέρα μέσα στο σπίτι της και το κάναμε συνεχώς. Και τώρα.
2: Ξετσίποτη.
1: Και τώρα η
3: Γιατί καλέ.
1: Γιατί μιλάς έτσι,
2: λοιπόν. Γιατί είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα το ζήτημα είναι ότι με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Θέλει να συνεχίσουμε.
3: Αλλά αυτοί έχουν πάει σε άλλη πολυκατοικία.
1: Αυτοί έχουν φύγει.
0: Έχουν άλλη.
2: Μην έχετε βρει μια άλλη στην άλλη που βάφουν.
1: Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι 58 χρονών.
2: Αυτή τον εθέλει, παιδί μου.
1: Το θέλει πάρα πολύ.
2: Και αυτό την εθέλει.
1: Έχει ένα κορίτσι που πλέον σπουδάζει στο εξωτερικό.
2: Αυτή
1: με τον άντρα
2: τη. Πόσο είναι αυτή?
0: Θα καθάω να μην βλέπει τις πομπές της μάνας της.
1: 58 αυτή, 60 αυτό ο άντρας της.
3: 35 αυτός.
1: 35
2: μα αυτός. Με τη μαμά του πήγε κι αυτός και έχει τρελαθεί.
1: Άντρε βλάκα μαμά του, σταμάτα, τι είναι αυτά που λες, ωραίος συνδυασμός.
2: Με 60 χρονών γυναίκα, με 35 θα μπορούσε να είναι μαμά.
1: Ωραία φάση, 60 άρα γυναίκα.
3: 25 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα
0: δεν
1: να πούμε.
0: Εξής είναι Πανάγη, δεν έχει.
1: Άσε τώρα 60 άρα γυναίκα να πούμε, όλο το zoom είναι εκεί.
3: Εκείνος
1: να πούμε.
3: Εκείνος δεν θέλει.
1: Εκείνος απλά τώρα που λέει.
3: Μέρη συγχωρεί, να σου πω κάτι. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό με την τάση σου αυτή.
0: Σου μη είπες μας.
1: Εντάξει.
2: Καλά, δεν είναι κάτι. Ολολόγια είναι.
3: Έχεις πάει
2: γιατί κατά τα άλλα την έχει την πιτσιρίκα εδώ.
1: Ολολόγια ήμουν τίποτα πιο πέρα.
3: Έχεις πάει πολλές φορές με 60.
1: Δεν συνέστη, δεν θα πω τη ζωή μου τώρα.
3: Γενικά λέμε ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχει πάει, εγώ το λέω.
3: Σίγουρα έχει πάει για να το λέμε τέτοιο πάθος.
2: Πόσες φορές έχεις πάει με 60, πες μου. Άστερε
1: Παναγία, κατούρα λίγο.
2: Άντε
1: που θα μιλήσει για τη ζωή μου τώρα, εσύ. Άντε δείξε λίγο σεβασμό.
2: Εγώ με πιπινέτα σε θυμάμαι.
1: Άντε δείξε λίγο τη ζωή μου τώρα. Ούτε ξέρεις να πούμε. Άντε μην μιλάς τουλάχιστον, σε παρακαλώ. Και λόγω σεβασμού και συνάντηση δεν μπορώ να λέω.
2: Με πιπινέτα ή δεν σε θυμάμαι.
3: Μα είναι σαν να το λες κάθε φορά.
1: Σου λέω δεν αναφέρομαι ποτέ στην προσωπική μου ζωή. Πάντα σέβομαι όλες τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή μου.
3: Μα μόνο στην προσωπική σου.
2: Δεν
1: αναφέρομαι.
2: Εγώ και λέω ότι δεν σε θυμάμαι κάποια 60.
1: Αφού δεν με θυμάσαι, εσύ σημαίνει ότι δεν πήγα.
0: Αυτόν εδώ.
2: Ναι, αυτόν.
0: Βάλτο σε μια αποθήκη με 4-60 και κλείνει την πόρτα.
1: Τι θα πάρει.
0: Σε μια ώρα.
3: Παιδιά, τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικία.
0: Άμα.
1: Κλείνω γιατί δεν το περιμένετε, λέει, το τέλος της ιστορίας. Πέρα από ότι θέλω να σας πω ότι είσαστε το καλύτερο ραδιόφωνο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ακούω πολλά ραδιόφωνα, δούλευα και στο εξωτερικό στην Αγγλία. Είσαστε εφάμιλοι.
3: Μπογιάτιζε και εκεί.
1: Εφάμιλοι.
0: Πώς μας είπε. Δεν μας λέει έτσι.
1: Λέει ότι είσαστε ραδιόφωνο, λέει, εξωτερικού καταπληκτικού. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι μετά από 1,5-2 μήνες που η γυναίκα αυτή με ενοχλεί, έχει αρχίσει και εμένα να μου λείπει και σκέφτομαι. Να πάω να τη ζητήσω από τον άντρα της.
2: Έλα βρε αγόρι μου.
3: Ζαβός τελείως
2: αυτός. Έλα, εμβλαμμένο αυτό ρε.
0: Ο άντρας της τι κάνεις?
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ωραία, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος. Και θα του πω
1: άστε. Μου γουστάρει τώρα. Γουστάρει να είναι με αυτή τη γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται και αυτή το γουστάρει. Και επειδή με τον άντρα της τώρα πλέον είναι 60 και 58.
3: Πρέπει να τη ζητήσει από τον άντρα της.
1: Παιδί μου, με την έννοια ότι θέλουν να είναι μαζί.
2: Θέλει να πάει να το πει. Λοιπόν, άκουσα. Ωραία, θα τοποθετηθώ πρώτα εγώ. Να τοποθετηθούμε, παιδιά. Για να τελειώνουμε. Για να τοποθετηθούμε.
1: Πάντω, παιδιά, αυτά τα ψήματα να τα φοβάστε με τις καλοσχέσεις.
2: Όχι, καλά τώρα.
0: Έχουν κλείσει σπίτια. Αυτά τα εξοικονομώ. Γιατί άλλοι λέει δεν πληρώνω. Οπότε είμαι στην αυλάντα. Κατάλαβε. Ενώ αν πληρώνω θα ήταν από πάνω. Πώ το έκανε? Τα σοβατοπιά. Δεν έβαλε μια πολύ δίκιο, κάτω, ενώ τώρα είναι αυτό. Ρωματζάβα.
1: Το εξοικονομώ είναι πιο.
0: Έχει κλείσει σπίτια.
2: Εγώ έχω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο να αφήσει την ξετσίποτη τη γριά.
3: Μα τι θέλει ρε
1: τη γριά, ναι.
2: Δεν τη χωνεύω καθόλου τώρα. Δεν τη χωνεύω αυτή καθόλου που κερατώνει τον άντρα της ξεφτυλισμένη. Να την παρατήσει, να πάει να βρει. Να αφήσει τη μαμά του στην ησυχία του. Θα μπορούσε να είναι μαμά, γιατί και αυτός κάποια ψυχολογικά θα έχει από τη μαμά του, για να ψάχνει τη μαμά του στις γκόμενες.
0: Okay, δεν το ψάχνω αυτό.
2: Και να πάει να βρει μια κοπελίτσα στην ηλικία του, σαν τα κρύα τα νερά, ωραία.
0: Αυτές στην ηλικία του δεν έχουν μια λόγια. Είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
2: Ναι, ναι, καλά. Είδα πόσο μυαλό έχει και άλλη.
3: Εγώ δεν θα πω ψέματα. 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά.
2: 25.
3: 23.
1: Μου πολλά είναι 23. Ωραία, το δηλαδή κοιτάει χρόνια.
0: Ναι!
3: Παιδιά, να σας πω κάτι στην αρχή.
0: Ωραία,
3: δεν τα κοιτάς τα χρόνια, αλλά μετά με έναν τρόπο τα κοιτάς.
2: Γρηγόρη μου, κοιτάει, δεν κοιτάει χρόνια, κοιτάει
0: το κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Το 60 στη μέρη.
3: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
0: Στην Μητρόπολη Αθηνών κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Είναι παντρεμένη, μανούλα μου.
0: Τι έγινε, δεν είναι πεθαμένη, παντρεμένη είναι.
2: Ωραία, να χωρίσει τον άντρα και να πάει με το γιο του.
3: Αυτό λέει, να χωρίσει.
0: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, είχα πάει χωρίσει.
1: Θα χωρίσει.
3: Ρε παιδιά.
0: Αφού έχει χωρίσει ήδη.
3: Μα ρε παιδιά, την κερατώνει τον άντρα της. Σας πήρεξε ο χωρισμός.
0: Είναι αλλού.
1: Χωρίσει. Τι ο άντρας.
0: Έλα ρε Γρηγόρη τώρα.
2: Άσε ρε Νίκο, δηλαδή.
3: Δηλαδή να μείνει ο άντρας και να είναι και κερατάς.
0: Φοράστε τώρα.
1: Δεν φωνάζεται.
0: Γιατί στα μπαλκόνια ξεφτιλιζόμαστε.
1: Για ποιο λόγο να μην χωρίσει ρε φίλε, αφού τελικά δεν τον θέλει. Θέλει τον πιτσιρίκο.
2: Δεν θέλει τον πιτσιρίκο, το πουλί του πιτσιρίκου θέλει.
1: Έστω.
0: Τι έστω μετά.
1: Τι μετά.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Το κοκό θα το βαρεθεί κάποια στιγμή.
3: Τέλος πάντων,
2: θα πουχτίζει, θα γκώσει.
3: Εμένα 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά. Μεγάλη διαφορά.
1: Γενικά προσέχετε
3: κάποια στιγμή θα τους βγει.
1: Όταν φωνάζετε μπογιατζίδες στο σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Για πες Γιώργο εσύ.
0: Τίποτα, αφού είναι τόσο μάστορας να πούμε να προχωρήσει. Οι άλλοι χωρίσει ήδη. Τώρα τι συζητάνε, 20 μέρες. Καλά 20 μέρες.
1: Κάθε μέρα, 20 μέρες, ναι. Κάθε μέρα.
2: Είναι χαρά στα σχέδια της αυτής.
1: Στην αρχή ξύσαν τους τοίχους. Ναι. Μετά κάναν αυτό. Μετά αυτός έμεινε να κάνει και τα κάγκελα.
0: Κάνουν τόσο πολύ σεξ αυτές τις ηλικίες.
1: Στις 35 χρονών.
0: Όχι στα 60. Πέρα αυτά στο κάγκελο έγινε εκεί μέσα.
1: Στα 35
2: χρονών. Σπαρταράει στα 60.
0: Πέρασε και μήνυο.
2: Αυτό κλακέτες χορεύει.
3: Παιδιά, εγώ νομίζω δεν ισχύουν αυτά, αλλά μπας
1: πια. Ποια?
3: Λέτε για τις 60.
1: Ό,τι τι.
3: Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα στα 60 της έχει ανάγκη αυτό. Νομίζω ότι δηλαδή.
2: Από ό,τι φαίνεται έχει. Σου λέει 20 μέρες ξεπατωθήκανε.
1: Για να ανοίξουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα. Τι έχει να πει ο κόσμος δηλαδή. Πραγματικά.
0: Για πήρε,
1: ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Good morning.
2: Η Καλλιόπη, Καλλιοπάρα μου, χρόνια πολλά!
1: Πολλά φιλάκια πολλά!
2: Χρόνια πολλά Καλλιοπάρα, κάτσε ρε!
0: Επόμενη γραμμή!
1: Πάμε, καλημέρα! Καλημέρα Καλλιόπη μου, να είσαι καλά, καλημέρα!
2: Γιορτάζει Καλλιόπη!
1: Α, ναι, πολύ καλό! Κυρία μου, πείτε μας λίγο την άποψή σας για το δίλημα!
0: Εσείς ακούγεστε μάστορας!
5: Καλημέρα παιδιά!
2: Γεια σας, γεια σας!
5: 20, μέχρι τις 21 μετά θα καίγεται. Άμα θα δείξει άλλο.
1: Σωστό.
5: Τέλος. Μέχρι εκεί μην
3: πω. Τέλος.
1: Συμφωνώ. Ποιος είναι αυτός που θα ορίσει το τέλος, ρε παιδί.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. 23
5: χρόνια. Λέμε.
2: Θα ήθελα Γρηγόρη να είσαι εσύ ο κερατάς. Να δω, έτσι θα τα βλέπεις.
1: Ναι, η Παναγία μου έτσι θα το βλέπα. Αν ήμουν εγώ κερατάς.
2: Δεν θα σε πείρασε.
1: Θα με πείρα.
2: Ότι είναι η άλλη με τον ελόχρωμα
1: τη. Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα μου. Θα με πείραζε, θα στεναχωριόμουν.
2: Αυτό.
1: Θα έπαιρνα τη βαλιτσούλα μου και να είναι καλά και δόξα τω Θεώ και συνεχίζει να κάνει και ό,τι θέλει και με τον χρωματιστή και με τον Μπογιατζή και με τον Καρασγέρι και με τον Πετατζή και ούτε με νοιάζει.
0: Και με τον
1: Πετατζή. Τι δεν θε να κάνω δηλαδή. Να βάλω τα κλάματα, τι να κάνω.
2: Θα στεναχωριόσουν.
1: Πήραζε, ναι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά θα έβγα, σιγά τι έκανε τώρα, κάτσω να κλάψω. Μου μείνει εδώ, μου μείναν λίγα χρονάκια ακόμα, αυτό θα κάνω.
3: Πανηγύρι μου, αυτά τα λίγα χρόνια που μείναν, θα μα το πανάει κάθε μέρα.
1: Έλα, δε φέμπρα, έλα. Λίγα χρόνια μείνανε, σιγά να μην κάτσω να.
0: Λίγα χρόνια τώρα είναι, στο πόγιο του ζωή. Ναι,
5: ο έρωτα χρόνια δεν κοιτά.
1: Μπράβο.
5: Αλλά, όταν τώρα είναι 58, σε 12 χρόνια, ο άλλο θα είναι 45, αυτή θα είναι 70.
2: Καλά σου λέει.
5: Πού θα πας?
2: Θα τη θάψει, θα βρει μια άλλη ξεντάρα.
5: Μπράβο, δηλαδή είναι
0: θα τελειωμένη. Θα του μείνει και το σπίτι.
2: Θα του μείνει και το σπίτι που το έχει βάψει κιόλας.
5: Έχει ημερομηνία λήξης, πώς να το πω, και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε, η αλήθεια αυτή είναι.
1: Εντάξει.
5: Όσο και να μην εντάξει,
1: ωραία, είσαστε λίγο πιο ρεαλιστές, δεν είσαστε ρομαντικοί. Εντάξει, όχι, το δέχομαι.
3: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού τώρα αυτό.
5: Όταν θα είμαι 45 και θα είμαι στα τουζένια μου και θα θέλω να πάω το ποτάκι μου, το καφεδάκι μου, το. Έχω λύσει τη ζωή μου.
2: Οι άλλοι θα είναι για την γκάς.
5: Ή άλλη θα πρέπει να την πάω στο κρατικό
1: δικαίωμα. Μου βλακής για μια γυναίκα 60-65 χρονών.
2: 70 λέει τώρα.
5: 70
1: είναι μεγάλη γυναίκα.
2: Καλά δεν τη λες και μπουμπούκι.
1: Έχεις βρεθεί με 70 γυναίκα.
2: Όχι.
1: Δεν τότε δεν μη μιλάς. Γιατί μιλάς. Γιατί στο μυαλό μου ήρθε η γιαγιά μου τώρα.
0: Έχεις κάνει τρίο με πει. Άλλο πράγμα.
1: Έχεις πάει με 70. Φιλάκια πολλά. Έχεις πάει με 70.
2: Γρηγόρη, 70 χρόνια η γιαγιά μου, έλα στα συγκαλά σου.
1: Ποια γιαγιά σου, ρε.
2: Αυτό πακούς.
1: Ρε, άντε, άμα σου δείξω εγώ 70 γυναίκα, θα σου φύγει το καφάσι.
0: Πάρα τώρα, γκράνι.
2: Όπω Παναγία.
0: Εδώ, στο site που σου άνοιξα.
3: Τι
0: σε όμενο πάρε.
1: Άκουσες την πόλωση, δεν έχεις κάνει τρίο με πι.
0: Εξαιρετικά σταθερό. Δεν φεύγεις πουθενά.
1: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο έχουμε.
2: Αχ, Παναγία.
1: Για παρακαλώ να δούμε ποια είναι η άποψή σας. Ότι ο Έρος κοιτάει χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος.
0: Ο Έρος
1: αυτός...
0: δεν κοιτάει, ο Χάρος κοιτάει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο την άποψή σας, σας το όνομά σας.
6: Λέγομαι Άλκιστη.
1: Έλα, Ελένη μου, για πες.
2: Άλκιστη λέγεται.
3: Και μου θέλει και τραγωδία, δεν θα συνεννοούνται ποτέ.
6: Λοιπόν, μου φτάνεται τη διάθεση κάθε πρωί, γελάω απίστευτα, είναι σαν φοβερή. Λοιπόν, η γνώμη μου ποια είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτάει.
1: Μπράβο, μπράβο, Άλκιστη.
6: Να ζήσουν το τώρα, από τη στιγμή βέβαια που είναι παντρεμένη θα πρέπει να χωρίσει. Το χρέος στο παιδί της και στον άντρα της το έχει κάνει.
1: Ακριβώς.
6: Θεωρώ ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή της για όσο τη ζήσει.
1: Ακριβώς.
2: Τι εννοείται το έχει κάνει το
1: χρέος. Το έχει κάνει, ρε φίλε.
2: Τον κεράτωσε τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το χρέος της.
6: Τον κεράτωσε για 20 μέρες.
2: Α, εντάξει.
0: Για 20 μήνες.
2: Αθώος.
1: Ούτε ένα μήνα.
2: Άμα είναι για 20 μέρες, αθώα η ένοχη.
3: Στις 40 είναι πρόβλημα.
6: Δεν μπορεί να συνεχίζει να τον κερατώνει.
0: Θα έχει κανένα παριζάκι μέσα κανένα.
6: Θέλει να προχωρήσουν, να είναι μαζί.
2: Τι να προχωρήσουν, μαντάμ. Ένα λεπτάκι τώρα λίγο. Ναι, σκεφτείτε όμως λίγο
0: είναι
2: κάτι.
0: Είναι λίγο παλαιολιθικός ο
2: ναι,
0: Παναγιώτης.
2: Σκεφτείτε λίγο κάτι, μαντά.
6: Παρακαλώ.
2: Ότι ο 35άρης δεν έχει μέλλον με την, με την 70άρα. Θα
6: κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
6: Θα πάτε στο είναι το μέλλον.
2: Ναι, το σκέφτεσαι και το μέλλον. Εννοείται.
1: Γιατί Παναγιώτη το σκέφτεσαι μέλλον. Εγώ σκέφτομαι το παρόν.
0: Γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον, γι' αυτό.
1: Μπράβο, Άλκιστης, μπράβο, κορίτσι μου.
3: Ακού το τι μου καλώδεις, γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον.
6: Συγγνώμη, η Δύση είναι μια γυναίκα στην ηλικία που είναι. Είναι ή δεν είναι θεά.
0: Η Δύση.
3: Εσείς ξέρετε πολλές Βύση, γιατί εγώ ξέρω μία.
1: Εγώ ξέρω πολλές Βύση οπτικά. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες 68 χρονών που είναι σαν τη Βύση. Σε ευχαριστώ, Άλκιστης.
6: Δηλαδή η ηλικία πλέον στη γυναίκα, ακόμα και στον άντρα, αλλά πιο πολύ στη γυναίκα, δεν υπάρχει ηλικία.
2: Μα
6: πλέον,
2: τώρα συζητάμε το ότι αν έχει μέλλον ένας άντρας 35 με μια γυναίκα 70.
1: Συγγνώμη, Παναγγελίο, λίγο απορώ να είσαι μαζί σου. Που ξέρω ότι είσαι, συγγνώμη να τελειώσω. Απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι λάτρης του γυναικείου φίλου, ενώ σαν ότι σε
3: φίλο. Δεν μου μπάζει με αυτή η ιστορία.
1: Ότι αγαπάς τις γυναίκες πολύ και απορώ πώς εσύ ασχολείσαι. Απορώ πώς ασχολείσαι εσύ. Σου γνώρω το δάκτυλο γιατί έτσι μιλάω τώρα. Δεν το μην το παίρνει. Εσύ πάρ το και δάκτυλο. Λοιπόν, απορώ πως εσύ ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Επειδή μιλάς λίγο επιθετικά και δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Εγώ είπα. Σταμάτα να δημιουργείς εντυπώσεις.
3: Μα που κάνεις έτσι, όλη
1: ωραία,
3: την
1: έτσι
3: ώρα.
1: Κούνησα τώρα το δάκτυλο επειδή είχα το κουλούρι.
3: Και απορρίσεις εσύ, γιατί δηλαδή δεν
1: ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Άφησε με λίγο, μου φωνάζεις συνέχεια.
1: Εσύ φωνάζεις προηγουμένως και σταμάτησε.
0: Μην την άστα του Σάμι.
3: Καλέ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα 68 χρονών. Μια γυναίκα 68 χρονών. 58 όπως είπες, με έναν άντρα 35 χρονών με 23 χρόνια διαφορά, πέρα από το σεξουαλικό, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Παντρεμένη.
3: Δεν έχει τίποτα άλλο.
6: Έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε σε τι φάση η γυναίκα μπορεί να είναι πολύ καλό ακόμα να διατηρείται καλά, ο άλλος να είναι.
3: Παιδιά, δεν μίλησα εγώ για το αν διατηρείται ή δεν διατηρείται. Μπορεί να είναι και πιο καλά από μένα. Εμένα η μητέρα μου είναι πιο δυνατή από ό,τι είμαι εγώ.
6: Μιλάω για το μυαλό, μιλάω μπορεί να είναι όριμο. Και θα πάω το κάτω, έχει κάνει το παιδί.
3: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι, φίλοι μας. Έχεις κάνει σχέση ποτέ με μεγαλύτερο όσο άντρα?
6: Όχι, με μεγαλύτερο.
3: Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις πόσα χρόνια διαφορά ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση.
6: Α, είσαι χρόνο, εννοεί.
3: Πόσο σε παίρναγε, ρε παιδί μου, ο άντρας.
6: Ο μεγαλύτερο δεν έχω κάνει.
3: Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, όταν θα κάνεις. Επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα σχεδόν 12-13 χρόνια μεγαλύτερό μου, θα καταλάβεις ότι αυτές οι σχέσεις για κάποιο λόγο, εάν δεν έχεις κάτι πολύ δυνατό να σε ενώνει, κάπως έρχεται μετά η ηλικία και τη νιώθεις τη διαφορά. Στα θέλω σε πολλά πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω και ιδίως στα 23 χρόνια.
1: Γιατί βάζεις όλα αυτά τα πράγματα σε ένα.
3: Ο καθένας μιλάει με τα
1: πλώματά
3: του.
1: Εσύ τον γνώρισες τον άνθρωπο αυτό, τον πρώην σου σύζυγο, όταν ήσουν 22 χρονών.
3: Ναι.
1: Άλλο 22, άλλο 35, άλλο 45.
3: Ακριβώς, αυτό
1: άρα
3: λέω.
1: Οι διαφορές λοιπόν έχουν να κάνουν. Ναι. Μεγάλη διαφορά σε ποια ηλικία θα τον γνωρίσεις.
3: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Τελειώνει εκεί. Εγώ θεωρώ ότι 23 χρόνια διαφορά είναι πάρα πολλά για μια σχέση.
0: Πες στο Πικάσο. Πες στο Τσάρλι Τσάπλιν.
3: Ναι, καλέ. Και για τα δύο φίλα. Δεν το προσδιορίζω σε σχέση με τη γυναίκα.
6: Ωραία, αν η γυναίκα ή μπορεί ο άντρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην ενέργεια. Πες έχει ενέργεια να βγαίνει. Δηλαδή, εγώ ήμουν αρκετά, ήμουν 9 χρόνια με μια σχέση πολύ μικρότερό μου.
3: Ναι. Και όμως, και καλά έκανες. 9 χρόνια είπες όμως.
6: Πρόσεξε, 9 χρόνια εννοείται.
3: Και πόσο μικρότερό σου ήταν?
6: Στα 17 χρόνια, 16.
3: 17. Σε πληροφορώ τα 23 είναι τεράστια. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια.
1: Ωραία, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι πολύ.
3: Ωραία, εγώ μιλάω για μένα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Άλλο κανένα έχει να πει τίποτα.
0: Παναγί.
6: Το γεγονό ότι μπορεί να. Όσο ζει, όσο το φάω, όσο περάσει.
3: Παιδιά, ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει, είναι δυνατόν.
6: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι να χωρίσουμε τον άντρα τη, αφού τη θέλει και ο ένα και ο άλλο.
1: Μπράβο. Μπράβο, Εμιλία.
6: Για όσο, για όσο, για όσο.
1: Άλκη τη.
6: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έλα, Άλκηστής μου, καλημέρα.
3: Εννοείται τώρα να κάνει αυτό που θέλει. Θα τη πούμε εμεί τα κάνει.
1: Εννοείται. Άλκηστής μου, είμαι υπέρ σου να ζήσει τη ζωή. Η ζωή είναι. Τελειώνει, φεύγουν όλα γρήγορα. Περισσότεροι είναι στεναχωρημένοι, πολλοί προβλήματα. Έζησε τον έρωτα. Πολύ ωραία είναι να το ζήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και οι δυο του, όσο πάει. Όσο πάει. Μπράβο, Άλκηστής.
0: Για εσάι ποτέ.
1: Άσε τώρα.
6: Μπορεί να πεθάνει ο μικρός.
1: Όπως το λες, όπως το λες.
3: Λένε, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ δεν μιλάω για την ηλικία σε σχέση με το ποιος πεθαίνει, ποιος ζει. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Εγώ λέω για τη διαφορά νοοτροπίας. Θεωρώ 23 χρόνια είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ωραία, και ξέρεις,
3: εγώ, έτσι όπως το έχω βιώσει εγώ.
1: Άλκηστης, και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αρνητικά αυτές τις ιστορίες. Αυτοί που δεν έχουν ζήσει καλά. Γιατί άμα είσαι γεμάτος χορτάτος και είσαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, μόνο χαίρεσαι με την ευτυχία των άλλων. Όταν είσαι. Συμφωνείς.
6: Συμφωνώ και αν εγώ είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Εκεί μου είχα μια σχέση πολύ μικρότερο μου, έτσι. Εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι δεν θέλω να βγαίνω τώρα έξω και να είμαι δεξιά και αριστερά και να είμαι να κάνω στα μπαρ και στα κλαμπ. Σέβομαι. Η επιλογή μου ήταν αυτή. Τον ήθελα, με ήθελε.
1: Μπράβο.
6: Ποιος ο λόγος θα τον θέλω ενός τον άλλον να μην τον
1: θέλω. Συμφωνώ. Να σου πω. Πότε είναι να βάψετε την πολυκατοικία αυτό το διάστημα?
0: Να δούμε κάτι.
6: Όχι, να δείξω, επειδή είμαι διακοσμήτρια, όλο θα χρειαστώ. Μήπως θα πρέπει να έρθω σε επαφή.
1: Ωραία. Θα σου στείλω το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια. Γεια.
7: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Υγεία θέλει χαλάρωση και υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζια, φιένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεται για να νιώθεις καλύτερα εσύ και οι αγαπημένοι σου κάθε στιγμή μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Φέτος το καλοκαίρι ανακάλυψε την κεφαλονιά μου την αγαπημένη με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεσα εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεστε για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, εκεί θα το δείτε. Στην πανέμορφη Αγία Εφημεία, Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την κεφαλονιά όπως πραγματικά της αξίζει.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
5: Παρέα στον Σφαίρα.

0: παρακαλώ.
1: Γεια σας κυρία Σάσα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Για το πάρτι, το παιδικό παίρνουμε. Μίλησα με τον κύριο Πάνο, με πήρε χθες το απόγευμα τηλέφωνο για το παιδικό πάρτι που θα κάνετε.
0: Ποιος είναι?

0: εκείνη πάνε και χώνεται μέσα το λάτεξ.
1: Έχει χρυσό δόντι και σκάνε καλόγια.
0: Σου κάνει
2: πλάκα, έτσι.
0: Δεν μπο... Να, δεν έσπασε κι άλλο.
1: Όπα ρε Στάθη με τα μπαλόνια, να μας τα έχεις κάνει.
0: Κυρία Σάσα, για να προλάβω να τα φέρω, μπορώ να σας τα φέρω βράδυ, γιατί τώρα με τις ζέσεις κάνει.
2: Τα
0: βάζω μέσα στα μάξι και σκάνει, κάνουν...
1: Έχει γενέθλια ο μπέμπι σήμερα.
2: Έχει, ναι.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 570.

0: 2-10-79-36-01. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28 310 24 111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 8 ετίας, καλό. 10 ετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: παράδειγμα στην Aidor Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσθε και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
1: Έλατε και βέβαια να πάω τα τραπέζια.
0: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλά! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο,
2: έλα Βαλάντη,
3: έλα, καλά είστε.
2: Πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε πρίμα, πάρα πολύ ωραία το
4: σε πιάσανε χθες, με τους κόνους που βάζεις και κρατάς πάρκινγκ.
3: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντης Parking Services.
4: Έχεις και app.
3: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
4: Ναι.
3: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό και θα κάνουμε δικό μας application.
4: Application.
5: Τι application θα είναι αυτό?
3: Είναι application.
5: Τι application?
3: Έχουμε μαζευτεί 10 application.
5: Τι θα ήταν μέσα ένα Βαλάντη μου application?
3: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, να ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourists of Athens. Βαλάντης parking services for free only 40 euros an hour.
4: Πόσα λεφτά?
3: Δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψανε εδώ στα ελληνικά.
4: Πόσα λεφτά, 40 euros?
3: 40, ναι, 40. Αλλά είμαστε, μπορεί να παρκάρεις όπου θες, κολονάκι. Τώρα εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, καταλάβες.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Παίρνεις τηλέφωνο, κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
4: Ναι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
3: Δεν είναι παράνομο γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας κόλπο. Έτσι, πολύ ωραίο. Έχω 4 ημιλιπόθυμους.
2: Μπράβο.
3: Έτσι. Οι οποίοι λιποθυμάνε, πέφτουνε και μέχρι να δουν τι έχει γίνει, έρχεται σε εσύ παρκάρεις κατά το σηκώνεται αυτό. Αυτούς τους λέω Λάζαρους. Είναι 4 Λάζαροι, ναι.
2: Τέλεια.
3: Έχω και 4 κόνους.
2: Κόνους, ναι. Τέλεια.
3: Τους βάζω εκεί πέρα, κάθονται, είναι άνθρωποι, είναι κάνουν, δεν είναι εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνος και το κόβουμε και την εικόνα.
2: Τέλεια ρε.
3: Κόνος 1, κόνος 2, κόνος 3, κόνος 4.
2: Θα σου έλεγα τώρα για, για αυτούς που έχουν, για αυτούς που τους ημιλιπόθυμους που λες.
3: Ναι.
2: Γιατί έχω, αλλά και σένα δεν θα σου το δώσω αυτό.
3: Ναι, δεν είναι μια χαρά τα παιδιά, απλά το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει.
2: Έχω εγώ ένα...
3: Τι έχεις εσύ?
2: Τι, γιατί γελάς?
5: Για το καθαρέψω.
3: Έχει ο καθένας την ατάκα του. Ο ένας είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
2: Κατάλαβα. Ναι. Εγώ έχω ένα χάπι.
3: Χάπι.
2: Ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστέψεις, κάθε φορά που το παίρνω,
4: ναι,
2: έρχεται η αστυνομία.
4: Γιατί?
3: Τι χάπι είναι αυτό?
2: Είναι για άμεση δράση.
3: Πάτω. Ήταν έτσι αυτά έτσι από κρατάω και λευγέ θα με πάρει το ρεκόρ. Δεν πέθανες.
5: Αυτά είναι.
3: Να σε πω, πολύ κίνηση στην Εθνική Οδό, μην πάτε Εθνική Οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακή, να πούμε και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική Οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβεις για περιφερειακή άμυνα του. Αυτά, δώσαμε.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
8: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: φεύγουμε.
1: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Inti. Παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28-310-24-111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ, αυτό που αγαπάς.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
6: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
10: ο ηγέτης στο νερό.
11: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αφατιστικά.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, η κυρία Φερεντούρου.
0: Η ίδια, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ο Νίκος Αποστολάκης, είμαι από το Hotel Marion στο Λουτράκι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλά είστε, σας ξύπνησα, ε. Να σας πάρω λίγο αργότερα.
0: Όχι, μόλις σηκώθηκα, αλλά δεν με ξυπνήσατε.
1: Α, ωραία. Σας παίρνω λίγο για τις κρατήσεις που έχουμε το... και το
0: ωραία,
1: Σάββατο.
0: Γιατί έγινε και κάποιο μπέρδεμα.
1: Αυτό, γι' αυτό σας πήρα ακριβώς. Μιλήσατε με τον διευθυντή. Σας πήρε γιατί με πήρε χθες και εντάξει, είχαμε αρκετή φασαρία εδώ πέρα, γιατί δεν σας ειδοποίησαμε εγκαίρως. Δεν σας πήρε κανένας από το ξενοδοχείο χθες?
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μίλησα με μία κυρία.
1: Ναι.
0: Την Δευτέρα.
1: Θυμάστε το όνομά της? Σας είπε για το πρόβλημα, για το τρίμερο?
0: Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Με πήρε μια κυρία, εγώ πήρα μάλλον μια κυρία τη Δευτέρα να επιβεβαιώσω τα δωμάτια μας.
1: Ναι.
0: Γιατί πρόκειται για γάμο.
1: Γνωρίζω, ναι, γνωρίζω, γνωρίζω. Ποια Δευτέρα μίλησατε, τώρα, προχθές?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν σας είπε για το τρίμερο?
0: Όχι. Και μάλιστα μου είπε ότι κάποιος είχε καλέσει και είχε αλλάξει ένα από τα δωμάτια μας από τρίκλινο σε δίκλινο. Ναι. Και εγώ μίλησα με όλους όσους έχω κλείσει δωμάτια και δεν είχε καλέσει κανένας. Είσαι. Και λέω παρακαλώ να παραμείνει με κρατήσεις όπως το booking.
1: Oh, κύριε Φερεντούρ, κύριε Σπιθά, δεν μίλησαν τη Δευτέρα. Τώρα εγώ θα πάρω την ευθύνη για αυτό το πράγμα.
2: Ναι, πέστε το, τώρα που έγινε.
1: Ναι, μα η κυρία όμως είναι για γάμα, έχει αρκετά δωμάτια.
2: Ναι, πέστε το, τώρα που έχει γίνει τώρα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, πέστε το.
1: Κυρία Φερεντούρου, λοιπόν, μη σας αγχώνω, επειδή μου είπατε ότι είναι και για γάμο τώρα, δεν θέλω να σας προκαλέσω πανικό τελευταία μέρα, τελευταίες μέρες μάλλον. Απλά νόμιζα ότι σας είχαν ειδοποιήσει από τη Δευτέρα για την ταινία. Θα γίνουν τα γυρίσματα μιας ταινίας, είναι μια μεγάλη αλβανική παραγωγή για το ένα ντοκιματέρ και την ζωή της Έρα Στρέφη, το Τσίφσα Μπομ Μπομ. Και είναι ένα τρίμερο γυρίσμα το οποίο θα γίνει σε όλο το ξενοδοχείο. Δηλαδή θα ξεκινήσει την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και ίσως Κυριακή μεσημέρι. Γι' αυτό νόμιζα ότι σας ειδοποίησαν τη Δευτέρα, αφού το είχαμε βάλει αυτό reminder και είχα γεμίσει όλο τον κόσμο με post.
0: Όχι, και μάλιστα μιλήσαμε με μια κυρία που δεν μιλούσε.
1: Με τη Φραντζέσκα μιλήσατε. Ναι, είναι της παραγωγής. Είναι η Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα είναι, η κυρία Φραντζέσκα της παραγωγής λογικά σας πήρε την Δευτέρα. Απλά δεν σας εξήγησε, δεν σας είπε για την ταινία ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Εγώ την πήρα να επιβεβαιώσω το δωμάτιά μου.
2: Τώρα τι κάνουμε.
1: Τώρα κύριε Σπίδα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε,
0: εσείς θυμάστε τον.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Μας έχουν δεσμεύσει όλο το ξενοδοχείο.
0: Με συγγνώμη, και στο booking, γιατί το έχετε αφήσει το δωμάτιο?
1: Έλαντε, λάθος εδώ δικό μας. Δηλαδή, δεν. Τι να σας πω, κυρία Φερεντούρου, τώρα το θέμα είναι ότι είναι και τελευταίες μέρες.
0: Είναι προτελευταίες μέρες και έχει πανηγύρι όλο το Λουτράκι.
1: Το ξέρω, γίνεται χαμός. Αυτό εμείς προσπαθούμε.
2: Αν θέλουμε να
1: να τους βάλουμε στο. Κάτω σουίτες, ναι. Γι' αυτό σας είπε. Σας είπαν από τρίκλινο να το κάνουν δίκλινο, σωστά. Αυτό σας είπε η κυρία Δευτέρα.
0: Μου είπαν ότι πήρε κάποιος δικός μου και το άλλαξε. Και έψαχνα εγώ ποιος. Και λέω, όχι, τα δωμάτια τα θέλω όπως είναι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν παιδιά.
1: Ξέρετε τι γίνεται, ναι.
2: Για μία μέρα να μείνουμε όλοι μαζί.
1: Μία μέρα, ναι, αλλά εσείς για πόσες μέρες χρειάζεστε τα δωμάτια που χρειάζεστε?
0: Είναι ένα δωμάτιο, το οποίο είναι Παρασκευή και
1: Παρασκευή, Σάββατο, ναι. Δίκλινο, τρίκλινο, θυμάστε τι είναι αυτό, δίκλινο ή τρίκλινο?
0: Τρίκλινο.
1: Τρίκλινο, ωραία, εκεί μπορούμε να φάσουμε μακιγιές, ναι. Για πείτε μου.
0: Είναι άλλο ένα δίκλινο, δύο δίκλινα.
1: Δύο δίκλινα.
0: Και άλλο ένα τρίκλινο. Μπορώ να σας πω δίκλινα και τα ονόματα που έχουν
1: γίνει. Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Το
1: άρα
0: θέμα
1: έχουμε
0: όμως είναι, ένα λεπτό, συγγνώμη. Γιατί κάποιοι δικοί μου εδώ και καιρό έχουν πάρει και έχουν κλείσει και μόνοι τους δωμάτια.
1: Θα τα βρούμε αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα εσείς τι έχετε κλείσει, θα παίρνω τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, καταλάβατε. Λοιπόν, σας πειράζει, σας τα δίκλινα. Αν προσθέσουμε δύο ρατζάκια να μπουν δύο άτομα της παραγωγής, αυτοί θα είναι μόνο, ουσιαστικά θα βρουν πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, ίσως το γύρισμα είναι βραδινό. Για τα δίκλινα, βάλουμε, ναι, δύο άτομα, έστω ένα άτομο της παραγωγής, αν μου χωρέσετε, θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Απλά για το τρίκλινο, εκεί, επειδή έχουν και κάποια άλογα, είναι δύο πόνι, ουσιαστικά. Τα οποία είναι πολύ ημερά, αν τα δείτε, είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, εμείς τώρα το έχουμε και το χαϊδεύουμε στη ρεσεψιόν. Αν μείνει ένα πόνι στο τρίκλινο, έχετε πρόβλημα, μπορούμε να το βγάλουμε και μπαλκόνι. Αρκεί όταν πιάσει ο ήλιος να το βάλετε μέσα.
0: Με κοροϊδεύετε.
1: Τι να σας πω, δεν σας κοροϊδεύω.
0: Πώς λέγεστε?
1: Νίκος Αποστολάκης. Είναι το όνομά μου. Και μπορείτε να μιλήσετε και με τον κύριο Σπίθα, τον
2: διευθυντή.
0: Δηλαδή θέλει να μου πείτε, εγώ το έχω δει το ξενοδοχείο στο Ιλτράκι.
1: Ναι.
0: Ότι το μπαλκόνι που έχει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο χωράει άλογο.
1: Είναι πόνι, είναι πόνι.
0: Είναι
1: πολύ μικρό, είναι αυτά τα μινιατούρε.
0: Δηλαδή εγώ το Σάββατο που θα περάσω από το ξενοδοχείο θα δω στα μπαλκόνια σα άλογα. Μάλλον κάποιο με κοροϊδεύει.
1: Θα έχει λίγο πλάκα το ξενοδοχείο όλο αυτό το τρίμηνο. Αλλά είναι μια τεράστια παραγωγή, είναι αλβανική παραγωγή. Είναι η ζωή τη Έρα Στρέφη. Που τραγουδάει τον Μπομπόν, αν το ξέρετε, λέγεται Τσίφσα Μπομπόν η ταινία.
0: Τσίφσα.
1: Τσίφσα Μπομπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω και τι άλλο να προτείνω. Κοιτάω τώρα εδώ πέρα και στον υπολογιστή.
0: Καταρχήν δεν έχετε καλέσει από Λουτράκι.
1: Αυτό είναι ένα λάθος, έχετε δίκιο.
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι επιτέλους?
3: Σου κάνουμε
1: Πάζα!
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός, που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερο στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Αν είστε έστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, ο Αποστόλης έχει στείλει το μήνυμα και δεν θυμάμαι αν μας είχε ξανασυμβεί πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, ένα τέτοιο ίδιο δίλημα. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε ραδιόφωνο.
1: Συνδυάζεται τώρα πάντα.
0: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ που μας το λέτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ και πραγματικά χαιρόμαστε και το έχουμε και εμείς ανάγκη, ρε παιδιά.
2: Ευχαριστούμε το Λάκο.
0: Και δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση. Στο Λάκο, το Λάκο, γιατί το λες.
2: Το Λάκο, το Λάκο.
0: Α, το Λάκο, από στο Λάκος. Δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση ακροματικότητας στα ελληνικά ραδιόφωνα και δικαίως είσαστε και στις πρώτες θέσεις που γουράρετε όλων των ραδιοφώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποστόλη, λέω ότι τα ξέρεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς καμιά φορά προσπαθούμε να μην τα λέμε για να μην ακούγονται εγωιστικά, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε. Yeah. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να
0: θέλω
2: τα
0: ακούω. Θέλω να τα ακούω. Μην το παίζουμε και τόσο ταπεινή. Είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε και τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Έχουμε και εμείς την ανάγκη μας να ακούμε καμιά φορά τα
1: μια καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης τι έχει πάθει, έχει μία σχέση, δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μην ακούει, αν και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές ακούει. Εγώ όμως σας ακούω φανατικά, οπότε ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας. Είμαστε παιδιά εδώ και 6 μήνες, μία σχέση. Το πρόβλημά μου με αυτή την κοπέλα είναι ότι κάνουμε συνεχώς σεξ, αλλά η κοπέλα αυτή δεν έρχεται ποτέ σε οργασμό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα!
0: Εγώ ενώ την αγαπάω, μ' αγαπάει και ενώ θέλω πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί, κάνουμε καλό σεξ, δεν έρχεται σε οργασμό. Και μου λέει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και ξανά λέει αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ.
2: Θέλει τι συνέχεια να κάνει αυτή.
0: Ναι, μέχρι
1: ξανά
0: να νιώσει.
1: Ξανά επειδή της αρέσει ή ξανά επειδή για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Για να δει ότι ας πούμε ότι μπορεί να χρειάζεται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μπορεί να χρειάζεται και 4-5 ώρες.
1: Ναι.
0: Για να δει, αλλά
1: έχει αυτός, συμβεί ποτέ.
0: Αυτός δεν αντέχει.
1: Πώς να αντέξει, ποιος είναι ο Σπύρος που λέγαμε που κάνει τριάθλο, που κολυμπάει 356 χιλιόμετρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είπαμε να πεις να κολυμπήσεις, όχι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει η κοπέλα
2: και κάποια στιγμή έρχεται
0: λίγο,
2: όμως.
0: Ακούστε, και πριν από μένα γράφει το παιδί ότι και πριν από μένα το κοίταξε και ιατρικά, το κοίταξε και με την προηγούμενη σχέση της και το ζήτημα είναι ότι δεν το έχει πάθει με μένα, λέει, πρώτη φορά. Ότι το έχει ξαναπάθει.
2: Δεν φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, ούτε μπορεί ιατρικά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχεται σε οργασμό με τίποτα ή μπορεί για να έρθει σε οργασμό να πάρει 4-5 ώρες.
1: Α, δηλαδή, έχει συμβεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει συμβεί. Έχει έρθει σε οργασμό, αλλά θέλει 4-5 ώρες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εγώ πώς θα κάτσω 4-5 ώρες, λέει. Και πώς θα έχω εγώ ότι θα είμαι σε καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Να είμαι ντούρος 5 ώρες.
1: Πρέπει να είναι. Ναι, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Πρέπει να είναι πολύ Σουηδός.
0: Εγώ λέει το μ' αρέσει και αντέχω από 15 έως 30 λεπτά. Τέλος.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νάνση.
2: Δύσκολο.
1: Τώρα πρέπει να γίνει Σουηδός, πρέπει να βρει όλες τις προηγούμενες σχέσεις για μένα.
2: Ναι.
1: Να κάνουν ένα meeting, ένα video call. Ένα.
0: Τι γίνεται, σοβαρά.
1: Πώς θα λένε αυτά,
2: ένα zoom.
0: Περίμενε, πριν σοβαρά. Την αγαπάς την κοπέλα, περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: Εσείς 5 ώρες είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνει ώρες πολλές. Δηλαδή.
2: Δεν δουλεύουνε.
0: Πώς?
2: Δεν δουλεύουνε.
1: Και ξέρεις τι, είναι και τόσο συγχυσμένος αυτός που όταν συμβεί κορύφος δεν μπορεί να σκεφτεί και το μυαλό τι έκανα σωστό τώρα και το πέτυχα.
2: Για αυτόν η κορύφος είναι λύτρωση.
0: Πώς να αντέξεις αυτό το πράγμα τώρα, 4 ώρες. Δηλαδή πώς να αντέξεις. Δηλαδή ειλικρινά αρχίζει και γίνεται τρομακτικό.
1: Πρέπει να βρει τα κουμπιά της τώρα, πρέπει να μιλήσει με τους προηγούμενους. Να καθίσουν με παιδιά.
0: Μα,
1: τι γίνεται με τη ρούλα, λέω ένα όνομα
0: στην τύχη. Όχι, μα του μίλησε, του είπε ότι έτσι συνέβαιναν και με τους προηγούμενους.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει μεγαλώνοντας.
0: Και τι να κάνει η κοπέλα, σου λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα οτιδήποτε άλλο. Θέλει πάρα. Θέλει πολλή ώρα για να κάνει.
1: Πολλές αυτές.
2: Να ξεκινάει μόνη της και να τα βρίσκουν μετά.
3: Άρα το έχει ζήσει το παρελθόν, ξέρει.
0: Ναι, είπαμε Νίκο μου, δεν σημαίνει πρώτη φορά.
1: Να, η Νάνση είπε κάτι σωστό.
3: Να έρθει σε οργασμό.
0: Ναι, έχει έρθει και με αυτόν έχει έρθει.
2: Αλλά στις 5 ώρες.
0: Αλλά θέλει ώρες.
3: 5 ώρες.
0: Δηλαδή φαντάσου λέει ότι.
1: Βλέπω baseball.
0: Δηλαδή λέει ότι κάθεται, ας πούμε, κάθομαι στο κρεβάτι. Προσπαθώ μία ώρα, έχω φτάσει σε ένα σημείο μία ώρα, ξέρεις τα προκαταρτικά. Και έτσι και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Μπες,
0: μετά μία και. Μετά λίγο να το κάνω. Μετά ξανά βέ. Αλλά λέει δεν αντέχω.
1: Αν ξεκινήσει αυτή πιο νωρίς και έρθουμε εμείς αργότερα.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα.
2: Αυτό εγώ προτείνω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και ρωτάει ο Αποστόλης τι να κάνω.
2: Αυτό, να τη πει ξεκίνα.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Και όταν είσαι σε παιδιά καλό επίπεδο, έρχομαι.
1: Πρέπει να δοκιμάσει πράγματα τώρα.
0: Μα φαντάζεσαι τώρα να είσαι με μια γυναίκα που να σου αρέσει και να μην μπορείς να έρθει σε κόρη, να θέλει 4-3-4.
1: Αλλαγή στρατηγικής.
0: Τι λέγεις τέτοι, δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
1: Λέει ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της και την αγαπάει και τα λοιπά.
0: Να σηκώσουμε, ναι.
1: Αν δεν έχει διαφορετικά.
2: Αν δεν έχει κάποιον ιατρικό λόγο.
0: Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.
2: Πρέπει κάπως να συνεννοηθεί με το σώμα της και αυτή.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Κάνει το έχει κάτσει κάτι τέτοιο, ναι. Να το έχει συμβεί. Ναι, καλημέρα.
1: Πάρ' το Λάγιο εσύ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πήρατε για το δίλημα.
4: Ναι, ναι, πήρα για το θέμα.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί σας βλέπω πολύ δυναμικά μπήκατε, ναι.
4: Καταρχάς,
1: μπράβο,
4: είναι απίστευτο το ότι σας μιλάω.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σας
0: είστε
4: ακούω...
0: πολύ γλυκιά και μας συγκινεί αυτό που λέτε, αλήθεια.
4: Ναι, σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
4: Και λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσω.
0: Ορίστε, πιάσε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
4: Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά.
1: Είναι ο Παναγιώτης
4: και
1: τον νου σας.
4: Και και Τζορτζάτο.
1: Είναι εκεί, κάπου εκεί είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για πείτε μας την άποψή σας για το θέμα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ με την Άνση και με τον Λιάνο.
0: Ότι.
4: Κάτι πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, τα έχει προσπαθήσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνει αυτός, όχι η κοπέλα.
4: Μα τι να κάνει ο καημένος, 5 ώρες. Δηλαδή τον ελπίζει
1: και. Ήρωας!
0: Μα πραγματικά. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνεις μία φορά. Άντε δύο που γίνεται αυτό το πράγμα, να γίνει συνέχεια.
4: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Πρέπει να δουλέψει η κοπελίτσα μόνη.
0: Τι να δουλέψει, πήγε και σε ψυχολόγο, πήγε και σε. Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Στο μυαλό της λογικά είναι. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Μόνη της λέει, αν τα καταφέρει.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, δεν είναι από τις
4: λεπτομέρειες.
1: Πρέπει να περάσει από το ιατρείο για να τα συστήσουμε αυτά.
0: Εσάς, μήπως σας έχει συμβεί έτσι κάποια φίλη σας κάτι να έχετε ακούσει για να αργεί, ας πούμε, να φτάσει σε κορύφωση.
4: Εγώ έχω μια φίλη η οποία ποτέ δεν έχει φτάσει σε κορύφωση.
0: Oh. Αυτό τώρα πάλι, άντε πάλι.
4: Αυτή ακόμα σπάνια... χειρότερο δεν είναι.
0: Αν είναι, πολύ χειρότερο, όχι ακόμα χειρότερο.
1: Νομίζω υπάρχει και ιατρικό θέμα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν.
2: Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
4: είναι ναι, δύσκολο. Είναι που. Ναι. Εγώ η πρότασή μου σε αυτήν την κοπέλα ήταν να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της. Και να μην τρέπεται.
1: Σωστό.
0: Να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της.
1: Να αρχίσει να ζητάει πράγματα, να κατευθύνει λίγο, να δώσει ένα GPS.
2: Τι ώρες είναι πάρα πολύ. Τέσσερις και τέσσερις και τρεις είναι πολλές οι
1: τέσσερις. Ναι, τι, λέω, σαν να βλέπω το Τιτανικό τρεις φορές.
2: Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι εμείς έξι ώρες όλη τη χρονιά δεν έχουμε
1: κάνει. Για να μην βυθίζετε.
4: Καλά,
1: μια ώρα είναι πολύ.
2: Όλα το 26 λέγε, έξι ώρες δεν έχουμε κάνει.
1: Σήμερα μικρό Τιτανικό καθόλου.
0: Η κυρία αυτή που λέτε ότι δεν έχει έρθει ποτέ, πώς το, αυτό το πράγμα τώρα, πώς στη ζωή και αυτό πάλι πολύ
2: εγώ
0: δύσκολο.
2: Εγώ το έχω ακούσει αυτό, παιδιά.
0: Ναι, παιδιά.
4: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο, ναι.
0: Τώρα να μην έχει ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα και ιατρικά δεν μπορεί, θα υπάρχει μια λύση.
2: Δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν το έχει ζήσει ποτέ, οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
0: Κάτσε, ρε, να σε περίμενε, δεν είναι έτσι. Περίμενε τώρα.
1: Περίμενε.
0: Μα εσεί και πώ το αντιμετωπίζει η κυρία αυτή η φίλη σα.
2: Ψυχρήμα, αφού δεν το έχει ζήσει ποτέ. Οπότε δεν ξέρει πώ είναι.
4: Τώρα τι να πω, έχει κάνει μια καινούργια σχέση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα και τελικά να τα καταφέρει.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Σαν να ανεβαίνει το Everest.
0: Τα έχει δοκιμάσει όλα η κοπέλα.
2: Τώρα εσύ θε να μάθει τι θα γίνει με την φίλη.
4: Να σα πω τώρα. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειε. Όταν μου είπε αυτό, εγώ έδωσα τις προτάσεις μου, έκανα τις σκέψεις μου.
2: Τι, η γυναίκα φαίνεται, ότι ξέρει.
0: Ναι, θα μου μίλει λίγο το που περάσει.
4: Λάθος,
0: μόνο τα λες, μόνο σου.
1: Μόνος σου, γελάει. Το 26 λέει, εμείς τόσες ώρες δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε συμπληρώσει. Τόσες εργατόρες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, φιλιά στην Κεφαλονιά.
1: Στη σύνταξη, μάλλον.
0: Γεια σας.
2: Δεν ρώτησες και άλλα πράγματα για αυτή την κοπέλα. Τι γίνεται.
0: Τι να ρωτήσω για άλλα πράγματα.
1: Λίγο χαμομήλι.
0: Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική
2: κάτι
0: γραμμή, παρακαλώ.
2: Να πίνει, κάτι να χαλαρώνει. Έχουνε
1: κάτι κόλπα, δεν ξέρω, κάτι με.
0: Ναι, για πείτε μας καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήστε σε.
0: Ναι, σας ακούμε, καλημέρα.
1: Όχι.
2: Δεν την ακούμε.
1: Δεν έχετε σήμα.
0: Δεν έχετε καλό σήμα. Δυστυχώς, δεν έχετε καλό.
2: 2-11-7-9-31.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Όχι.
2: Πέφτει η γραμμή.
1: Τα πάνε, προσπαθούν
2: πέφτει.
1: Να τα πούνε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι. Καλημέρα.
1: Ναι, αλλά δύσκολα, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση. Πώς είστε?
5: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν ξέρω να
0: μας πει. Να, αυτό είναι λίγο. Αν μπορείτε να βγάλετε.
1: Ωραία.
2: Το αυτοκίνητο
5: που μου πληρώσετε τη κλίση.
0: Ναι, να το βάλετε το λίγο στην μέσα.
2: Όχι,
0: να
2: ναι.
0: Για πείτε την άποψή σας έτσι. Για μιλήστε λίγο.
5: Λοιπόν, καταρχάς δεν μας λέει βασικές λεπτομέρειες. Αν είναι.
1: Πάλι κακά που είστε σε τούνελ.
2: Μάλλον μπήκε στο τούνελ.
0: Αν είναι, συγγνώμη, τι είπατε.
5: Κλιτοριδική, αν είναι κολπική.
0: Μα ό,τι και να είναι. Εγώ θα σα απαντήσω. Ό,τι και να είναι. Εγώ, μιλήστε με μένα.
1: Εδώ.
0: Θα σα μιλήσω εγώ.
1: Ο Γρηγόρης θα ξέρει καλά. Έχει δουλέψει σαν σερά.
0: Εδώ έχει δουλέψει σαν σερά εγώ τρία χρόνια.
1: Πάνω κάτω.
3: Τα ξέρει.
2: Καλά που έπεσε.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Οτιδήποτε και να είναι η συγκεκριμένη κυρία, ακόμη και την ώρα. Παρακαλώ, πώς είναι η γυναίκα να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί είναι δύσκολο το θέμα. Όχι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, ακόμα δηλαδή και την ώρα που μπορεί να έχετε σε επαφή με έναν. Με τον κύριο που έχετε, με τον Αποστόλη.
1: Αποστόλης.
0: Και πρέπει μόνη της και να βοηθήσει λίγο τον εαυτό της, ενώ έρχεται σε επαφή, ακόμη και αυτό να είναι δηλαδή, θα τα έχει δοκιμάσει όλα. Δεν μπορεί να μην τα έχει δοκιμάσει. Καλημέρα. Εδώ έχουμε προβλήματα σοβαρά, βρε
1: Καλλιόπη.
0: Καλημέρα, φιλάκια πολλά.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Ρε, τι είναι αυτός ο καπνός?

0: Λες να είναι φωτιά.
1: Έτσι φαίνεται. Βέβαια μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
0: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
1: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική.
0: Εμείς να πάρουμε.
1: Όχι.
0: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
1: Ναι, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
2: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
3: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α104,7.
4: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

0: Κάλια έστειλε το δίλημά της για σήμερα, παιδιά. Η Κάλια, η Κάλια με το Μάνο. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ένα ζευγάρι λίγο πιο διαφορετικό, ρε παιδί μου, από ότι εμείς.
1: Δηλαδή τι έχουν?
0: Είναι λίγο πιο open mind το ζευγάρι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί μας λέει εδώ η Κάλια, ναι, ότι στην αρχή.
1: Τι, λέει, είμαστε στένο μυαλ.
0: Η σχέση τους πριν 2 χρόνια περίπου ξεκίνησε λίγο πιο ανοιχτή. Είχαν πει δηλαδή, ούτε εγώ θέλω σχέση, ούτε εσύ θέλει σχέση. Α. Αλλά περνάμε καλά μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε.
1: Α.
0: Οπότε θέλουμε, συναποφασίσαμε και οι δύο, να έχουμε μια πιο ανοιχτή σχέση.
1: Okay, εντάξει,
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν θέλω. Βρισκόμαστε, περνάμε καλά και γεια σας. Κάποια στιγμή όμως και περνώντας οι μήνες, περνώντας τα χρόνια, έχουν περάσει 2 χρόνια. Και αρχίσαμε να μιλάμε για να σοβαρέψουμε λίγο τη σχέση μας. Δεν έγινε κάποιο deal. Απλά λίγο μαζευτήκαμε και οι δύο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Δεν
1: να
0: έγινε κάποια συμφωνία.
1: Να ανοίξουμε σπίτι δηλαδή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κάπως ακούγεται λίγο αυτό το στερεότυπο για αυτούς.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι, okay. Ναι, ναι, αλλά πρέπει, μεγαλώνουμε. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, είπε τη λέξη.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, μέχρι λέει προχθές που γύρισε και μου είπε ο Μάνος ότι ξέρεις κάτι, αγαπώ. Περνάμε πάρα μάλιστα, πολύ καλά μαζί. Ναι, περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, να ξέρεις ότι εγώ θέλω στο σπίτι μας, επειδή όπως ζω μαζί σου, ζω και με μια άλλη γυναίκα. Έχω δηλαδή. Ναι, κάνουμε, βρισκόμαστε και περνάμε καλά. Όπως περνάω και μαζί σου.
1: Ναι.
0: Βρισκόμαστε και περνάμε καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ωραία.
0: Όπως περνάω και μαζί σου.
1: Α, τη το είπε, φορά παρτίδα.
0: Ναι,
1: έχω και μια άλλη.
0: Και επειδή η κοπέλα αυτή έχει και ένα θέμα με το σπίτι.
1: Τι σπίτι?
0: Έχει ένα πρόβλημα με το σπίτι της.
1: Θα τη έκανε αύξηση ο Νικάρης.
0: Μάλλον. Αν δεν έχει πρόβλημα, λέει, θέλω να τη φέρω να μείνει μαζί μας. Λέει, παιδιά, πάγωσα. Δεν ήθελα, λέει, να του το δείξω εγώ αυτό, γιατί η σχέση μας έτσι κάπως ξεκίνησε.
1: Ναι, γιατί ήταν αυτό, να πούμε, αυτό γούστα.
0: Δεν έχουμε κάνει, μην φανταστε, λέει, ότι έχουμε κάνει πράγματα τα οποία θα σας φάνουν ακραία. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει swinging, δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Απλά ο καθένας έκανε και τη ζωή του, ρε παιδί μου.
1: Είχαν ελεύθερη σχέση.
0: Ναι, ακριβώς, είχαν ελεύθερη σχέση. Ακριβώς.
1: Αλλά μην μάθω κιόλας ότι έχεις και μια άλλη και τη φέρνεις στο σπίτι.
0: Και τώρα, παιδιά, πάγωσα. Τώρα. Δεν αντέδρασα, δεν του είπα κάτι. Του είπα, οκ, okay, να το δούμε, να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Γιατί είναι μεγάλο βήμα να μπει άλλο ένα άτομο, ένα τρίτο άτομο στο σπίτι.
2: Και αφού είχαν ανοιχτή σχέση αυτοί οι δύο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει τώρα περνάνε τα χρόνια και είπα να το σοβαρέψουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκεφτόντουσαν να μείνουν μαζί.
2: Ναι, αλλά δεν ρωτήσαν και την άλλη κοπέλα αν θέλει να το σοβαρέψουν.
1: Η άλλη κοπέλα δεν προέκυψε τώρα γιατί τη έκανε αύξηση 4%.
0: Παιδιά, μάλλον τη διώξανε από ό,τι κατάλαβα από το σπίτι τη.
1: Ποιο ξέρει.
0: Και δεν έχει που να μείνει αυτή.
1: Εντάξει, τώρα μην μου το κάνεις πονόψυχο, γιατί τώρα δεν.
2: Εντάξει. Δεν είναι κρίμα τώρα το κορίτσι αυτό να μην έχει που να μείνει.
1: Ωραία, και να σου κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Δεν έδωσε και αυτή όμως δικαιώματα με το να τον έχει τόσο καιρό έτσι σε φάση ελεύθερη κτλ.
0: Μα ήταν, το είχαν συναποφασίσει αυτό, Γιώργο. Ωραία. Δεν ήταν. Από τι λέει εδώ, το είχαμε συναποφασίσει αυτό.
2: Άρα, δεν περίμενε αλλά... το δικαίωμα να έχει μια παράλληλη σχέση.
0: Ναι, αλλά είχε το δικαίωμα, βεβαίως και είχε. Αλλά το να έχει μια παράλληλη σχέση μέχρι να μου προτείνει να τη φέρει μέσα στο σπίτι να κοιμόμαστε εδώ όλοι μαζί, αυτό παραπάει.
2: Μπορεί να βρουν ένα σπίτι που να έχει 3 υπνοδωμάτια.
1: Κοίτα, σε αυτή τη φάση θα πω ότι αυτή. Ναι, όντως δεν είχε δώσει δικαιώματα. Για, δηλαδή λέει swinging τέτοια πράγματα προχωρημένα. Όχι προχωρημένα, τέτοιου τύπου.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν κάνει ποτέ. Απλά φαντάζομαι πηγαίνανε χωριστά διακοπές, κάνανε τέτοια πράγματα, υπήρχε μια ελευθερία.
2: Το μόνο που βρίσκω δύσκολο είναι σε περίπτωση που μείνουν σε ένα σπίτι με 2 δωμάτια, ας πούμε, για το Μάνο. Το βράδυ πού θα πηγαίνει, δεξιά ή αριστερά? Αυτό είναι μια δυσκολία.
0: Για αν το δεχτεί αυτό.
1: Άρα
0: μας
1: θέλω να γίνω.
0: Αν το δεχτεί αυτό η κοπέλα, δεν αργεί η στιγμή που θα της πει, ξέρεις κάτι, έλα και να είμαστε και 3 στο 2 κρεβάτι.
1: Έλα, ναι, γιατί.
2: Κοίταξε, αν έρχεται λίγο νερό στο θερμοσύφωνο, μόνο το ένα δωμάτιο, αναγκαστικά θα πρέπει να κοιμηθούν και τέτοιοι.
1: Έλα, να γελάτε τώρα,
0: μην το γελάτε, μην κοροϊδεύετε.
1: Είναι μπερδαγούι τώρα να.
0: Όντως η κοπέλα έχει πρόβλημα τώρα, έλα. Λοιπόν.
2: 2-11-7-9-31. Πάμε για να ακούσουμε τη δική σας
0: απάντηση. Μα δεν προτείναμε εμείς. Εγώ λοιπόν θέλω να πω στην κοπέλα ότι από τη στιγμή που βλέπει καλή ελεύθερη σχέση, καλά όλα, αλλά από τη στιγμή που βλέπει ότι αυτό δεν της αρέσει, δεν θα καταπιεστεί, να του το πει. Ειδικά τώρα
2: αλλά
0: που
2: τον θέλει.
0: Ρε, τον θέλει, αλλά δεν μπορεί. Άμα τον θέλει, πραγματικά δεν μπορεί να τον μοιράζεται.
2: Εγώ μα δεν είχε πρόβλημα τώρα, μέχρι τώρα.
0: Τι είπα τώρα.
2: Μα δεν είχε πρόβλημα. Απλά θα γίνεται στο σπίτι
0: που είπα, ρε, Νάντση.
1: Έχω να πω ότι αυτά τα τύπου προχωρημένα συσσαγωγικά έχουν καταστρέψει κόσμο. Και να τώρα που έπαιξε με τη φωτιά και σούσκασε το θέμα.
0: Το έπαιζε,
1: μου το έπαιζε σου Ιδέζα. Μέχρι που έσκασε η άλλη στο σπίτι.
0: Βρε να γιάσει το στόμα σου, βρε να γιάσει.
1: Άιτε, πάτη και δεν ξέρετε πώς να τους κρατήσετε τους άντρες και το παίζετε σου Ιδέζε.
0: Βρε καλά.
1: Και μετά ρούφιν.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Άιτε.
2: Τι να την κάνει, καλά.
1: Πόσα χρόνια έχουμε εμείς να πάμε διακοπές, δεν παραπονηθήκαμε ποτέ.
0: Να είναι καλά το Ρόδος Παλάς.
1: Ακριβώς. Καλά αυτός ο άνθρωπος που μας σκέφτεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, μας έχει υποχρεώσει να του φέρεις κάτι την άλλη φορά.
2: 2-11-7-7-9-31 και πάμε να βγάλουμε την τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη, να δούμε τι γνώμη έχετε εσείς.
1: Καλημέρα.
3: Καλώς το να.
4: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε
2: εδώ. Είμαστε καταπληκτικά. Πώς σε λένε?
4: Κυριάκος, Κούλη.
1: Χρόνια πολλά,
2: Κούλη μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Α, γιορτάζει σήμερα, ναι, ναι, ναι, Κυριάκο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
4: Γιορτάζει 29 Σεπτεμβρίου, αλλά ευχαριστώ.
3: Α, ωραία. Okay. Κυριάκο, για πες μας τη γνώμη σου για το δίλημα αυτό.
4: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι καλά να πάθει, γιατί όταν συμφωνείς από την αρχή μια τέτοια σχέση, είναι αναμενόμενο να γίνει αυτό.
1: Μπράβο, αν παιδάκι
4: ήθελε,
1: μου.
4: Αν ήθελε κάτι πιο σοβαρό, έπρεπε να το πει από την αρχή, το ότι ξέρεις κάτι, ή τα κόβεις και μπαίνουμε σε μια σχέση οι δυο μας, ή ξέρω εγώ, συνεχίζουμε αυτό το κομμάτι.
3: Ναι, αλλά Κυριακό, περίμενε. Αλλάζουν τα θέλω των ανθρώπων. Δηλαδή, μπορεί αυτή τώρα πριν 2-3 χρόνια να ήταν σε μια άλλη φάση.
1: Ναι, φίλε, τώρα το συζητούσαν, ναι, λέει, να σοβαρέψουν λίγη φάση.
4: Θέλω των ανθρώπων, δεν διαφωνώ. Αλλά εφόσον δεν το έχεις συζητήσει με τον άνθρωπο και έχεις πει απλά να σοβαρευτούμε και δεν έχεις πει το ξέρεις κάτι, εμείς οι δύο τέλος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έπρεπε να γίνει μια συζήτηση όρημη και με τους δύο ανθρώπους μαζί να συμφωνήσουν.
3: Ναι, κατάλαβα.
1: Ξέρετε, μήπως αγχώθηκε και αυτός εκεί, δηλαδή που συζητήσανε να μείνουμε μαζί, να προχωρήσουμε, να κάνουμε. Πήγε και βρήκε αυτός το τριολέ και το έφερε στο σπίτι.
4: Κοίτα, Γιώργο μου, θα σου πω κάτι.
1: Πες μου,
4: και εγώ άμα ήμουν άντρας συγκεκριμένα που είπε.
1: Όπα, Κούλη, με μπέρδεψε τώρα.
4: Σε μια τέτοια σχέση, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν ξέρω όλα θα έκανα. Δεν έχω δείξει κάποια τέτοια άνοιχτη σχέση ποτέ.
2: Θα την ήθελες?
4: Η αλήθεια είναι πως. Ναι, να σου
1: πω την αλήθεια. Έλα τώρα, όλοι το έχουμε φαντασιωθεί αυτοί οι φοιτητές.
2: Γιατί η ανοιχτή σχέση σημαίνει ότι είναι και για την άλλη ανοιχτή σχέση, όχι μόνο για σένα.
4: Εντάξει, εγώ δεν ζηλεύω.
2: Α, ωραίος, μου αρέσει που δεν ζηλεύεις. Μπράβο.
3: Δεν σε νοιάζει, δηλαδή, δεν σε νοιάζει, ας πούμε, με την κοπέλα σου να κοιμάται ένας άλλος στο ίδιο στο κρεβάτι μαζί της.
1: Πάνε σε παγιδεύσει, Κούλη. Κάνε τρίπλα.
2: Εδώ δεν βρίσκουμε κοπέλα, θα μας νοιάξει με ποιο θα κοιμηθεί.
4: Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
2: Κυριάκο, δεν βρίσκεις εύκολα κοπέλα?
4: Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν είναι το ότι δεν βρίσκω εύκολα κοπέλα, απλά είμαι τώρα 21 χρονών, εντάξει, είμαι λίγο πιο...
1: Είσαι στα ντουζένια σου τώρα, ναι.
4: Ναι, ρε Γιώργο. Και
1: στον πειραματισμό, να πούμε, εντάξει.
2: Μ' αρέσει ο Κυριάκος. Λογικός. Κυριάκο, δηλαδή, ας πούμε, η μεγαλύτερη σου σχέση τώρα που είσαι 21 ετών, πόσο καιρό ήταν?
1: 6 μέρες.
4: Η μεγαλύτερη μου σχέση πρέπει να ήταν καναδίμηνο.
1: Δυνατός.
2: Κούλη μου, να σου πω κάτι, να τη ζήσεις τη ζούλα σου, να κάνεις αυτό που θέλεις, να μην κοροϊδεύεις κανέναν και να περνάς υπέροχα.
4: Όχι,
2: και αν
4: όχι,
2: δεν τη ζήσεις σε αυτή την ηλικία, πότε θα το κάνεις?
4: Δεν κοροϊδεύω κανέναν, έχω τη δουλειά μου, είμαι προσιλωμένος στον εαυτό μου, ασχολούμαι ταυτόχρονα και με το τατού. Προσπαθώ να είμαι πιο συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Και άμα τύχει κάτι στο μέλλον και μπορέσω να,
2: έτσι, μπράβο,
4: να κατασταλάξω μια κοπέλα την οποία θέλω να είμαι μαζί και να πατήσω, εντάξει τότε.
3: Κάτσε, βρε, εσύ πολύ νωρίς ακόμα.
2: Άκου,
3: για γάμους,
2: βρε. Θα σου πω κάτι όμως. Εμένα μ' αρέσει ο Κυριάκος, γιατί ενώ είναι ένα μοντέρνο παιδί, είναι μέσα σε όλη αυτή τη φάση και σου λέει θα ζήσω τώρα αυτό, θα το τερματίσω, θα κάνω αυτά που γουστάρω, θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου, γιατί είναι πολύ βασικό να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να βρεις τα πατήματά σου, να βρεις τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει και μετά, ακούστε, σου λέει, ναι, παραδοσιακά, ναι, θα παντρευτώ. Γιατί εγώ βλέπω τελικά ότι τα νέα παιδιά έχουν στο μυαλό τους να κάνουν οικογένεια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Μπράβο σου, Κυριάκο.
1: Σωστός, δώσε ο παίκτης.
2: Πού έχεις μαγαζί να έρθουν να σε βρουν να κάνεις τατουάζ?
4: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχω ανοίξει μαγαζί.
1: Τώρα ασχολείται, τώρα.
3: Άμα θέλεις εθελοντές για να κάνεις πράκτης.
1: Ναι.
4: Έχω
1: ένα φίλο με πολύ δέρμα. Είναι Σαρπέι.
4: Εγώ στο μόνο που θέλω να βαρέσω του είναι στο Λιανό.
1: Εγώ
3: δεν έχει κιόλα, θα είναι το παρθενικό του, θα τον ξεπαρθενεύσει.
1: Τι λες, ρε, δεν έχω μια ελιά. Ξεκίνησα να κάνω κάτι, πόνεσε και σταμάτησε. Μου μείνει ελιά.
3: Κυριάκο μου, καλημέρα, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Κυριάκο.
3: Γεια.
1: Τώρα που το ξανασκέφτομαι να τον χωρίσει, φίλε.
3: Να τον χωρίσει.
1: Ναι, γιατί σκέφτηκα αυτό το ότι με το που ξεκίνησα να κάνουν τις σοβαρές τις κουβέντες, ότι πάμε να. Οκ, okay, περάσαν και τα χρόνια και τα λοιπά.
3: Ναι.
1: Αυτός πάει να κάνει το πιο ακραίο σενάριο.
3: Σωστό.
1: Που δεν το έχει κάνει τόσα χρόνια.
3: Σωστό.
1: Άρα αυτός αγχώθηκε με την μονιμότητα και το σταθερό και τα λοιπά.
3: Μου μήπως πριν τον χωρίσει να κάνει μια κουβέντα.
1: Αυτός κάνει κάτι ακραίο για να τρομάξει την άλλη. Να πει ότι εγώ.
3: Επίτηδες.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Δεν είναι normal τώρα αυτό.
3: Δεν είναι.
2: Έχουμε γραμμούλα.
3: Παρακαλώ. Καλιοπάρα μου.
1: Καλιοπάρα μου. Κάνει ποτέ swinging.
3: Καλιοπάρα μου.
1: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Τι ήταν αυτό.
3: Καλιοπάρα μου γλυκιά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.
1: Καλιόπι, πες αλήθεια.
2: Ρε παιδιά, ειλικρινά. Εγώ όταν ακούω την καλιόπι, φτιάχνει διάθεση.
1: Και εμένα.
2: Γιατί την κόβεται, ρε φίλε. Good morning.
1: Και άμα είχε καμία ιστορία καλιόπι να μας πει περίεργη, να γουστάρουμε.
2: Μάλιστα. Άρα καλιοπίτσα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα
3: σας. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Εσείς έχετε ένα πόνο, έχετε ένα πόνο στη φωνή, σαν να το έχετε ζήσει το σενάριο αυτό. Πείτε μας το όνομά σας.
5: Όχι.
1: Όχι,
5: απλά χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Α, πώς σας λένε.
5: Είμαι η Νεφέλη.
3: Είμαι
5: από το Περιστέρι.
3: Ωραία.
1: Και έχεις και περιστεράκι εκεί μέσα.
3: Κλείσανε τα σχολεία τώρα, τάξη όλη μέρα μέσα στο σπίτι, Νεφέλη, ε.
5: Καλά είναι, καλά είναι.
3: Ήσυχα, δεν ακούω.
1: Ήσυχα ακούγονται. Α, τι ωραία.
5: Συγγνώμη για την φασαρία.
1: Όχι, μας
3: πειράζει. Ξέρουμε από αυτά.
2: Ωραία φασαρία είναι αυτή. Διάβασα μια έρευνα ότι στην Νορβηγία δώσαν υποχρεωτική άδεια στους άντρες όταν γεννούν οι γυναίκες τους 6 μήνες να είναι υποχρεωτικά με τα παιδιά τους.
3: Ορίστε.
2: Και παρατήρησαν ότι 35% μέσα σε 5 χρόνια μειώθηκαν τα διαζύγια. Γιατί? Γιατί οι άντρες κατάλαβαν ότι Ορίστε. Το να βοηθάνε τη γυναίκα τους δεν είναι λύση, ότι πραγματικά αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και πλέον κατανοούν και πώς πρέπει να είναι γονείς και πώς πρέπει να είναι πατέρες και πώς πρέπει να είναι σύζυγοι. Και Νεφέλη, για πες μας τη δική σου την άποψη.
5: Λοιπόν, συμφωνήσαν εξ αρχής να είναι ελεύθερη η σχέση.
3: Σωστά, σωστό.
5: Ωραία, όμως συμφωνήσαν μετά μαζί το σοβαρέψουνε.
1: Σωστό,
3: σωστά. Μάλλον δεν κατάλαβε αυτός καλά το τι σημαίνει να σοβαρέψουνε.
5: Ακριβώς, και δεν θέλει να χάσει την καλοπέρασή του.
3: Άρα να χωρίσουνε, τους προτείνεις κι εσύ.
5: Βέβαια.
3: Είναι έστω, ρε παιδί μου, να κάνει μια κουβέντα πρώτα. Αν πει ότι ξέρεις τι, εγώ ξεπλάγινε με αυτό που μου ζήτησες. Είπαμε να το σοβαρέψουμε. Και εσύ μου ζητάς να κάνουμε το πιο ακραίο σενάριο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Να μείνουμε τρία άτομα μαζί.
5: Η κοπέλα αυτή δεν έχει μια φίλη να πάει να τη φιλοξενήσει.
3: Τι να σου πω τώρα, δεν λέει παραπάνω. Ωραία.
2: Μάλλον αυτός τη θέλει μαζί του, παιδί μου.
3: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω.
6: Ήρθε η εποχή του.
7: Τι νόησες εσύ.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
3: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28 31 0 36 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς

0: επιτυχές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.

0: ή διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1.000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους

0: πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
0: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
1: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
0: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
0: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
1: Γράφε 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Δόξα τω Θεώ, δεν είχε ακόμα πολύ κίνηση. Ναι, δεν έχει δουλίτσα σήμερα, δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι, ξέρεις, επειδή είναι και αργία σήμερα, έχω πάει και τα παιδιά τώρα να πάνε να κάνουν παρέλαση.
7: Ποια παιδιά?
6: Τα παιδιά έχουν την παρέλαση στο σχολείο, ρε.
7: Αλήθεια, λέει.
6: Σήμερα Παρασκευή, ναι.
7: Α, μπράβο που πηγαίνεις τα παιδιά στο σχολείο, στην παρέλαση.
6: Πηγαίνω πάντα, τα πηγαίνω, ναι, είναι ο μικρός είναι σημεοφόρος.
8: Γιατί τόσο καλός μαθητής είναι?
7: Πληρώθηκε.
6: Αποκλήρωση, ναι.
8: Με κλήρωση γίνεται τώρα.
6: Με κλήρωση έγινε, ναι. Πρώτη φορά το παιδί.
7: Αχ, μπράβο, βρε Βαλάντη.
6: Εντάξει, του είπα να ξυριστεί να πάει, μη φαίνεται μεγάλη διαφορά.
7: Πόσο χρονών είναι ο μικρός?
6: 32.
7: Α.
6: Δευτέρα γυμνασίου.
7: Δευτέρα γυμνασίου, 32 χρονών.
6: Δεν είναι της ποσοτικής μάθησης, είναι της ποιοτικής.
7: Δάσκαλος θα έπρεπε να είναι ο γιος, όχι μαθητής.
6: Θα πει το δάσκαλο, είναι συμμαθητές σκέψου. Είναι πολύ φίλη τα παιδιά, βγαίνουν και έξω μαζί, τέλος πάντων. Του είπα να σταματήσει και το κάμπισμα, μην βλέπουν τώρα τα μικρά τα παιδιά.
8: Έλα ρε Βαλάντη.
6: Τι να κάνει τώρα, μεγάλο παιδί είναι, παιδιά δικά του έχει.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκι.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.

0: Ενός είχε πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αλφα στους 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Χαμός χες, χες στην πλατεία. Θυμός μεγάλος. Στάξεις του ελληνικού συγκροτήματος, 4 γκολ μετρήσαμε. Τρομερά λάθη. Παρ' όλα αυτά γεμίζει χαρές το εθνικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Έτσι, η συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κουρήματος γκαζόν, το σύνδρομο της Αυστραλίας, έτσι. Τρομερές συμμετοχές. Ο Γιάννης ο Παγασάκης, που είχε καταφέρει και έχει κάνει 44 τετραγωνικά σε 1-24. Χοντρό χορτάρι, ναι. Χοντρό χορτάρι. Σκληρό τετερέν. Τρομερές στροφές. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την ομάδα 19-24, την ελληνική ομάδα. Ο μικρός Γιαννάκης, έτσι.
2: Τι λέει ο Τουρμπίνας.
1: Και θα ακολουθήσει και ο μικρός Δημητράκης ο Παραγιός. Έτσι ακολουθεί τον γκαζόν με οχτάρια αυτή τη στιγμή. Το μερός Δημητράκη Παραγιός γουρεύει απίστευτα τον γκαζόν. Μπράβο παλικάρι μου, μας κάνεις περήφανος.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
3: 104,7. 104,7.
4: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»? Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
10: προπονητική,
9: αισθητική,
10: διοίκηση,
9: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28310 24111
10: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
15: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
14: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
15: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
14: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
14: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
14: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
15: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
14: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
14: Γράφε 28 31 030 250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
14: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
14: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
14: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Ρε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
18: Λες να είναι φωτιά?
17: Έτσι φαίνεται. Εδώ μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
18: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
17: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
18: Εμείς να πάρουμε?
17: Όχι.
18: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
17: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
19: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
20: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έλα παιδιά, σταματήστε, μπήκε το τραγούδι μου τώρα.
3: Μοναδική μου έρωτα.
4: Έλα Παναγία, μαλάκα, αλήθεια.
3: Μοναδική μου αγάπη.
4: Έπαιξε με το σοβαρό τώρα που το λέω.
2: Γιώργο, δεν το πάω καλά, πες.
5: Το πάει πολύ καλά.
4: Τώρα σοβαρά.
2: Θες να συνεχίσω, Γιώργο, να δεις.
4: Παναγία, σωστό, εγώ σε χαρά.
2: Γιατί.
4: Παρακαλώ, σταμάτα το τώρα αυτό.
2: Γιατί. Εγώ θα τραγουδήσω μόλις μπει το τραγούδι, το λέω.
4: Παναγία, θέλω να σταματήσει, παρακαλώ τώρα.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνουμε αυτό.
4: Παναγία, τώρα σου μιλάω σοβαρά.
2: Αν με αγαπά.
4: Μην ξαναρχίσουμε το ίδιο.
2: Αν με αγαπά, άφησε με να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι που μου αρέσει.
4: Παναγία, μην το κάνει επειδή τώρα θα μιλήσουμε.
2: Δεν το κάνω.
4: Δεν θέλω να τραγουδάς, ρε φίλε.
2: Έχω βρει και του τοίχου.
4: Σοβαρά, έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε ακούω. Δεν μπορώ να σε ακούω, ρε φίλε. Πάνε στα μπουζούκια και τραγούδα, ρε φίλε.
2: Πάνε στα μπουζούκια.
4: Πάνε που είναι μέσα στα μάξι τον ρωτά τον άλλο.
2: Θα κάνω πίσω, να μην.
4: Να κάνει πίσω γενικά.
2: Μόνο το ρεφρέν.
4: Εντάξει να πούμε.
2: Δεν θα αρχίσω το κουπλέ.
4: Πώ.
3: Μοναδικέ μου γνώρισμε. Μοναδική μου Ιθάκη. Με στη ζωή στη θάλασσα.
4: Σε παρακαλώ, κλείστε να.
3: Είμαι ένα καραβάκι.
4: Πολύ ξύλο θέλεις.
2: Να, εδώ τώρα κάνει κάτι τραβήγματα ο Γιώργος που με δυσκολεύουν αυτά τώρα.
5: Ναι, και έχεις πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, και όταν, ναι, έχω ένα θέμα.
4: Και ο πατέρας σου έκανε ένα λάθος.
2: Τι λάθος.
4: Δεν τραβήχτηκε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου.

μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: αγάπη μου. Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
1: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
3: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
7: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη χαρσό.
6: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
7: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
6: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αλφα στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: ο δικός σου DJ.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Σκεπε Τζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
14: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
14: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
1: Αλφα στους 104,7.
0: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
0: Αλφα. Για να την ακούσεις.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργασία.

0: καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ. Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά. Για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Autovision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Autovision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Autovision, στο 2831-075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Ρε σε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
8: Λες να είναι φωτιά?
7: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
8: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
7: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
8: Εμείς να πάρουμε?
7: Όχι.
8: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος το είχε πάρει τόση ώρα.
7: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
9: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
10: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Καλημέρα!
13: Καλημέρα, καλημέρα!
12: Αχ, δεν είναι καλημέρα για μένα, δεν είναι.
13: Γιατί, Γρηγόρη μου?
12: Αρρώστησα, φίλε μου.
13: Τι έπαθες?
12: Τι έπαθα, αρρώστησα, φίλε, τα λαιμά μου.
13: Έλα εδώ, Γρηγοράκο μου, θα σου βάλω εγώ κομπρεσούλες, θα σου κάνω εγώ, μην αγχώνεσαι καθόλου.
12: Πίνω τσάι από χθες, έχω τρελαθεί. Τσάι βουνού πίνω. Πολύ.
13: Θέλεις να σου φτιάξουμε κάτι μέχρι να έρθει ένα χαμέμιλο, κάτι, δύο φρυγανίτσες, δύο...
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλήθεια τώρα, το λέω σοβαρά τώρα. Έχω πιει τόσο τσάι βουνού που νιώθω αντάρτινα.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 747 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
12: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
14: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
14: Δεκαλικά Χνάρης.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
14: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
14: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική. Όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
15: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
16: Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα.

0: κορίτσια.
1: 104,7.
2: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Γιάννη!
2: Ποιος?
1: Έλα Γιάννη μου, καλημέρα γόρι μου! Ο Μπάμπης είμαι που φέρνουν τα μάξι ρε!
2: Έχω κανένα...
1: με το Σκόντα που έρχομαι!
2: Ποιος Γιώργος αγόρι μου, ποιος Γιώργος, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Α, μήπως ενοχλώ, είναι κατάλληλη ώρα να πάρω μετά.
2: Στο συνεργείο είμαι αγόρι μου, δεν είναι καμιά κατάλληλη ώρα. Ποιος είναι ο
1: Γιώργος. Έλα αγόρι μου, έλα Γιάννη μου αγόρι μου, έλα που είχα φέρει το Σκόντα αγόρι που είχε από κάτω χτυπήσει το σασί ρε. Άστα τώρα, τι τα λέμε αυτά, δεν με θυμάσαι.
2: Ωραία, πες μου.
1: Έχει πάρει το σασί λίγο από κάτω και έχει έτσι όπως μπει να πούμε πίσω να πούμε η εξάτμιση. Έχει ρουφήξει την εξάτμιση και έχει κολλήσει κάτω στο σασί ρε Γιάννη.
2: Τώρα φέρτο μου να το δω.
1: Έχεις γερανό εσύ.
2: Έχω γερανό, μα δεν σου πω να τηλέφωνο και σου φέρνει.
1: Γιατί γελάζε Γιάννη.
2: Έτσι όπως μου τα λες γέλαζες.
1: Δεν σου πω το γερανό πρέπει να τον πληρώσω.
2: Ε βέβαια τι τσάμπα.
1: Τρελώσεις ρε, είναι κάτι τέτοια. Τρελώσεις ρε. Εγώ θα σου το φέρω να το δεις εσύ. Να πάρεις εσύ τα λεφτά να μ' αφιάξεις. Δεν έχω πολλά λεφτά για γερανούς και για τέτοια. Γιάννη, πόσο πιστεύεις να μας βγει αυτό ρε.
2: Δεν ξέρω, φαίνεται ότι είναι.
1: Όχι ρε, που μου λες τέτοια να πούμε. Δηλαδή περίπου από την εμπειρία σου ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω τι έχει πάθει!
1: Άρε Γιάννη! Δεν έχω χρόνο, αλλιώς θα σε συνέχιζα! Χρόνια πολλά!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
3: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης

0: Ογώ. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Αληθινό είναι περιστατικό γι' αυτό. Εγώ που έχω πάει στην Κεφαλονιά, ρε φίλε, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και δεν πήγαινα για γύρισμα. Πήγα με έτσι παρέτησα. Πάω λοιπόν, περπατάω μπροστά και βλέπω ένα σερβιτόρο, δεν είχε καθόλου δουλειά, καθόταν σε μια καρέκλα. Ανοιχτό το πουκάμισο μέχρι τον αφαλό, πάρα πολύ δυστυχισμένος, δεν ξέρω από τι. Λέω καλημέρα. Σίγουρα δεν μου έδωσε σημασία καθόλου, γιατί δεν είναι μια.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα χείλη.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
9: Λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
13: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
12: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
13: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω.
12: 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου, Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
1: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
0: Ο ηγέτης στο νερό.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
4: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα. Αλφα.
7: Summer Mix by Valentino. Non-stop.
2: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους

0: Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Γράφει άλλη αυτή η ψευτοπαπούλιδες που είναι στη στάση με τον μπαστούνάκι.
4: Ναι.
3: Και όταν σκάει το λεωφορείο, σηκώνουν τον μπαστούνι όρθιο και τρέχουνε.
4: Έχεις δίκιο για σπρώχνω πριν πάει να πει μπροστά.
5: Ας είμαι μπορεί να πω θα χάσω, πρέπει να πάω στον Ευαγγελισμό. Έχω να πάω να κάνω τις εξετάσεις.
4: Χθες το βράδυ, φίλε, κατά τις 11 η ώρα δεν σου είπα.
3: Δεν μου είπες.
4: Με το στομάχι δεν έχω πρόβλημα. Ρεύτηκα πάρα πολύ δυνατά.
3: Όχι.
4: Είμαι έχει πάει δίπλα ο γείτονας και μου λέει: Γρήγορα, μπορείς να μου δώσεις, μου λέει, το DVD του Jurassic Park που έβλεπες από το κέντρο.
1: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα. Το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
8: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
15: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου.
16: Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
17: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
18: AutoFit.
19: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
20: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
21: AutoFit.
19: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
20: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
22: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
23: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
22: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
23: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
22: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
24: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
25: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
24: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
26: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
24: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
25: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
24: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
27: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
28: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
29: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
30: Λες να είναι φωτιά?
29: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
30: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
29: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
30: Εμείς να πάρουμε?
29: Όχι.
30: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
29: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
31: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
32: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α104,7.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Δελτίο.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο. Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Κατά ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σιρτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξες ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που το αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσει.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου.

ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Νίκου Βέρτη. Πώς να το εξηγήσω, εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά. Μερικές φορές νομίζω περιμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες ή τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας δώσουν την ευκαιρία που αξίζουμε. Ίσως όμως η απάντηση να βρίσκεται αλλού. Ακούστε αυτό από το βιβλίο Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή εσύ μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται.

0: για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
4: Και νιώθω. Vistabet.
2: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
16: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
17: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Summer Sale at...

0: έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
1: Σφαίρα Viber 6936 10102.
2: Σφαίρα 102.
3: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω τις σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις μέχρι 20% που αλλού στο δρομέα. Αν σκέφτεστε να ανανεώσετε γραφείο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή, έχω να σας πω. Εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική. Με λίγα λόγια, δρομέας. Ελληνικά έπιπλα. Πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Σε περιμένει στη Λεωφόρο Μεσογείων 172 και online δρομέας.gr. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: βουτιά στο παρελθόν με τη Δέσποινα Μανδύ και το Έλα από ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμς της ελληνικής δισκογραφίας, το Γεια. Το άλμπουμ Γεια, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα, Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φυλάκια απειρά.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκίνητου. Του προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, αλχρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα.
17: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
18: Η ώρα είναι 5.
19: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος
5: παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
19: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
20: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
21: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
22: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
21: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
22: Δεκαλικά Χνάρης.
21: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
22: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
21: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
22: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
21: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
23: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
24: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
23: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
24: Ψυχολογία,
23: παιδαγωγικά,
24: τουρισμός,
23: προπονητική,
24: αισθητική,
23: διοίκηση,
24: μαγειρική,
23: πλήρωμα ασθενοφόρου
24: και πολλά ακόμα.
23: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
24: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
23: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
24: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
23: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
24: 28 310 24 111.
23: Και www.mbs.com.gr.
24: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
23: και εσύ αυτό που αγαπάς.
25: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντοστύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας προτεραιότητά μας.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Απογευματινό σφαιρέ 102.2 και χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στον Σίλα και στον Σιλουανό που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Για να δω διάσημα γενέθλια, σαν σήμερα έχει γεννηθεί η υπέροχη Ελληνίδα ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου. Υπέροχη, υπέροχη και συγκλονιστική.
1: Ηθοποιάρα.
0: Και βεβαίως, σαν σήμερα διαβάζω ότι το 2010 έγινε μια απογραφή δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. Τότε ήταν 768.000. Το 10, δηλαδή πριν από 16 χρόνια. Σαν σήμερα το 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Επίσης, πάμε λίγο να δούμε το θέμα του καιρού, γιατί έχει αέρα. Οπότε να έχετε το νου σας, είναι και πάρα πολλές περιοχές σε κόκκινο, πορτοκαλί κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές. Οπότε είναι πάρα πολύ ψιλοζόρικα τα πράγματα και στα νησιά έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει όμως και πάρα πολύ ζέστη και λένε ότι ο Αύγουστος θα μπει με σαραντάρι. Έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Αύγουστο έχουμε το Σάββατο, ε. Πω. Πάει παιδιά, πάει το καλοκαίρι, φάτε. Πάει το καλοκαίρι, φάτε. 693, 610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Φάτε όμως.
1: Πόσο να φάμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
5: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831 020 590.

0: καλησπέρα. Αποκλειστικά.
1: Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Σφαίρα 102.2 και αν ζήτησες καλοκαίρι, Νόβιμπεντ δεν μπορεί να σε απογοητεύσει. Νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι, μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν για να αποκτήσεις και να πας το παιχνίδι σου σε άλλο level. Περισσότερα στο Novibet.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε και το Greece Race for the Cure, το οποίο είναι το 18ο φέτος και ο Σφαίρα 102.2 βεβαίως βρίσκεται παρέα εκεί και θα είμαστε όλοι εκεί για να τρέξουμε, για να περπατήσουμε ό,τι μπορεί ο καθένας και να στηρίξουμε το άλμα ζωής. Και ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν είναι και φέτος το Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Μπες λοιπόν τώρα στο greeceRace.gr, κάνε την εγγραφή σου, γίνε και εσύ μέρος του 18ου Greece Race for the Cure και ζήσε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102.2. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει και φέτος λοιπόν για να υπενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση

0: Βάλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, τρέχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
7: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: Δύναμη,
1: εμπειρία,
0: γνώση,
1: εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 2831 020 590.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πού είναι να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
13: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
14: Εδώ, εδώ, τα ακούς.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Αν πεινάσατε εδώ στο Σφαίρα 102.2, σας προσέχουμε. Το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις ένα συν ένα προσφορά από τα τζακαρού. Μπες στο eFood, παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt και θα πάρεις ακόμα ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μην χάνετε χρόνο.
1: Λοιπόν, Novibet παρέα μας εδώ, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Όλα αυτά στο novibet.gr.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Αλφα στους 104,7.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
9: Το DIRI, The American University of Greece ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ.

0: Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Η υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ουσέρα 102 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Τρανσφέρα 102.2 και ήρθε η ώρα για δωράκι. Έχω δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Moustache. Pet Moustache στο Μαρούσι. Οδηγεί περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ, τα πάντα όλα. Στο κατάστημα θα βρείτε και την ολοκένουργια ελληνική τροφή ΕΔΕΒ, υψηλής ποιότητας και γεύσης, καταπληκτική τιμή. Υπηρεσίες καλοπισμού έχουν τα πάντα εκεί. Είναι ευγενέστατα τα παιδιά. Να πάτε εκεί να βρείτε τον Παύλο, να πείτε είμαστε από το απογευματινό, από τον Νικόλα και την Ελίνα, από την Ελίνα και τον Νικόλα. 60 ευρώ στο Viber. Στέλνετε στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102, γράφοντας τη λέξη μουστάσεις και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: ανανέωση και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
4: Vitara!
3: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
4: Οι ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
8: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Ρε σε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
11: Λες να είναι φωτιά?
10: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
11: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
10: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
11: Εμείς να πάρουμε?
10: Όχι.
11: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
10: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
12: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
13: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
14: Α στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Όνομα ζώο φυτό πράγμα.
17: Α και... Ρο!
18: Μάρε και σκαλούν με το ρο και
19: το ρο. Πίσω λεπτά, μην γράφετε.
20: Νίκο, γιατί ρε παιδί μου, το κάνεις επίτηδες?
18: Ωραία, έλα πάει. Ποιος θέλει το ρο?
20: Κανείς. Μην γράφετε, θα πούμε άλλο γράμμα. Εγώ βέβαια τα χόλα. Όχι, εντάξει, μα δεν έχει λογική. Αφού δεν βγαίνει κάτι ωραίο. Μα είδε τι έκανε. Πάντως βρήκα εγώ από ρο, να ξέρετε.
19: Και εγώ βρήκα.
20: Αν τα αφήσει καίγεται ροζ μπιφ, από τη μία βγαίνει, από την άλλη μπαίνει ρουλεμάν. Το κάνει στη Μύκονο ραντεβού. Γίνεται μέσα στα μάξι το ρούμπομα. Σ' άρεσε. Το έχει γειτόνισα, ρελέ. Άλλο γράμμα και τελειώνει εδώ η ιστορία. Α και λέγει Νίκο, στοπ. Όχι, πήγε, το έχεις πει και
18: προηγουμένως.
20: Τώρα είναι ψεύτικο αυτό. Να σου πει, είσαι τρελός, μα ό,τι να σου έρθει στο μυαλό, σταματώ, ούτε μη λέμε, σταματάς, πες ένα γράμμα.
15: Πρωινό Σφαίρα, 102.

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλή σας μέρα, παρακαλώ. Θα ήθελα τον κύριο Δημήτρη.
2: Ο ίδιος.
3: Σας τηλεφωνώ για το γάμο σας που έχετε κανονίσει για τώρα για τις αρχές του μήνα, 1η-12η. Ναι. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα λίγο με την εκκλησία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η εκκλησία αυτή αναστηλώνεται αυτό το διάστημα.
2: Ναι, το γνωρίζω.
3: Μας ήρθε χθες το απόγευμα μία. Λίγο έτσι θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά δεν θα μπορέσει η εκκλησία να ανοίξει. Θα πρέπει να παραμείνει κλειστή για περίπου 2 μήνες ακόμη, διότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και δεν δέχονται πλέον να γίνονται για αυτό το χρονικό διάστημα, έχει να φτιαχτεί μυστήρια.
2: Με ποιον μιλάω?
3: Μιλάτε με τον κύριο Παρατασιάδη.
2: Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως μου αναφέρετε. Προφανώς δεν γίνεται αυτό που λέτε.
3: Τι εννοείτε δεν γίνεται?
2: Δεν γίνεται.
3: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι για δική σας ασφάλεια.
2: Ναι, εντάξει.
3: Προσπαθώ να βρω μια λύση. Αν σας πάμε σε μια άλλη εκκλησία, κάπου
2: είναι εδώ... αδύνατο αυτό που λέτε. Ο γάμος πρέπει να γίνει εκεί.
3: Δεν θα την ανοίξουν.
2: Έλα... μιλήσουμε τον πάτερ Νεόφυτο, θα τον πάρω εγώ.
3: Ναι, πριν τον πάρετε εσείς όμως. Αγαπημένε Δημήτρη, να σου πω ότι απλά είναι μια φάρσα τον αδερφό σου!
4: Δημήτρη!
3: Να σου πω, γιατί είσαι τόσο άνετος?
2: Με τόσο άνετος, γιατί η φωνή σου είναι γνωστή.
3: Δηλαδή το κατάλαβες?
2: Μπάχαλο.
3: Με κατάλαβες δηλαδή?
2: Σοπαρέ.
3: Μάλιστα. Άκου λίγο όμως εδώ πέρα το μήνυμα που έχω από τον αδερφό σου, το Θοδωρή.
2: Για πες, ναι,
3: να
2: ναι.
3: Του πείτε του αδερφού μου ότι τον αγαπώ πολύ, τον ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει και του εύχομαι να ζήσουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Συγκινήθηκες? Συγκινήθηκες.
2: Φίλε, να είστε καλά.
3: Να είσαι καλά και εσύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Και εύχομαι έτσι να είστε πάντα αγαπημένοι με τον αδερφό σου.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πρέπει να, και με αυτή θα πηγαίνω.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
8: 28 310 24 111,
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
17: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
16: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
17: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
16: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
17: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
16: Αλήθεια!
17: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
16: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
17: Για την κόρη σου.
16: Ποια κόρη, καλέ?
17: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
16: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
17: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
16: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
17: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
16: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
17: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
18: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
19: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
20: Αλφα στους 104,7.
21: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
22: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
23: Χθες για πρώτη φορά, παιδιά, στη ζωή μου είδα ταμπέλα και χέστηκα πάνω μου.
24: Έγραφε, το βέσε δεν λειτουργεί.
25: ήθελα τώρα μια σφιχτή αγκαλιά.
26: Πάρε βόα.
27: Σκληρό.
22: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
28: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
10: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά τα όνειρά.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από
11: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
2: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ακούει κανείς, α!
8: Ακούει!
9: Ακούει κανείς!
8: Αν ακούει κανείς, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει σεξ.
10: Μέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, ποιος είστε?
10: Θωμάς λέγομαι.
8: Για πες μας, Θωμά.
10: Έχω περίπου 2 χρόνια να βρεθώ με κάποια κοπέλα, ναι. Ήμουν αραβωνιασμένος Θεσσαλονίκη, πέρασα λίγο άσχημα και μου έμεινε αυτό μέσα μου.
11: Πάντως γενικά δεν έχεις περάσει καλά στη ζωή σου.
10: Περάσω, ναι, και άφησα κενό. 2 χρόνια δεν ασχολήθηκα με τίποτα.
11: Με τον Αντρέα τον άνεργο τη σχέση.
8: Αυτό ήθελα να πω.
11: Να σου πω τον Θωμά.
12: Ένα 7 χρόνια αραβωνιασμένος.
11: Η φωνή σου μοιάζει λίγο τον Αντρέα τον άνεργο, γι' αυτό το λένε αυτό.
12: Εντάξει,
11: δεν
12: αραβωνιασμένος ήμουν.
11: Δεν τρέχει για τίποτα. Ένα
12: 8 χρόνια.
11: Τίποτα. Έτσι, μπράβο. Αυτό
6: είναι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
8: Συντονίστηκες?
13: Κόλλησες.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 2831-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Πάχινα και δεν μου κάνει ζώνη, ε.
12: Θα κάνουμε να ανοίξουμε τρύπες.
11: Όχι ρε, του αυτοκίνητου ρε βλάκα.
13: Όπα.
11: Πάντως εγώ να ξέρεις ζώ για τη στιγμή που τα δημοτικά τραγούδια θα πάνε γυμνάσιο.
14: Παιδιά, πώς λέγεται αυτός που κάνει μπάτζι τζάμπινγκ?
15: Μπάτζι τζάμπινγκ.
14: Ναι.
11: Πιτζάμο ήρωας.
14: Όχι.
11: Μπάτζι τζάμπινγκ, πώς?
14: Αντώνης.
11: Που ξεκινήσαμε το δημοτικό.
15: Λοιπόν, πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
11: Πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
14: Ναι.
15: Καράτε. Έβαλα το μονόπετρο στην πίτσα για να της κάνω πρώτα σιγά μου, αλλά τελικά το βρήκα σε δικό μου κομμάτι. Δεν είναι αυτό το αστείο, ρε μα. Ευτυχώς.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ό,τι στρέφει στο μυαλό μου μέσα από το χθες να κυριεύει στο παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές

άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
14: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
16: Αλφα στους 104,7.
18: Άκου δυνατά.
19: Άκου μοναδικά.
18: Αλφα.
20: Πέτρος Καράς in the mix.
21: Χέρια ψηλά.

0: να υπάρχεις μόνο εσύ.
1: IFM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Σίγουρα έχετε όρεξη να κάνετε σήμερα πλάκα. Πλάκα σε κάποιον.
3: Ναι.
2: Θα πάτε στο μετρό όπως πηγαίνετε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει κόσμο που πηγαίνει στο μετρό.
3: Ναι.
2: Τώρα μας ακούει κάποιοι πριν μπουν στο μετρό, έτσι. Ναι.
4: Μας ακούνε και μέσα στο μετρό.
2: Μέσα στο μετρό.
4: Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα.
2: Ωραία,
4: στο μετρό.
2: Έχετε όρεξη για χιούμορ. Έτσι όπως κάθεστε στην καρέκλα, κοιτάτε κάποιον επίμονα για κανένα 2-3 λεπτά στα μάτια.
3: Όχι, μακάβριο φίλε.
2: Επίμονα φίλε.
3: Όχι, όχι,
2: επίμονα.
3: Όχι, μακάβριο.
2: Και μετά βγάλετε το τηλέφωνο και πείτε αφεντικό το βρήκα, τι να κάνω. Να!
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7.
6: 104,7.
5: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
6: Γιατί μελαγχόλησες?
7: Γιατί με κοιτάω.
6: Ναι.
7: Και απορώ πως κατάτησε έτσι, εγώ που είχα 20 στη γυμναστική. Λέει η άλλη να πούμε, δώσ' μου μια ευκαιρία.
8: Δεν φτάνει μωρή που μας κεράτωσες, θέλεις και εφημερίδα.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
3: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Αλφα στους 104,7.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Άντε πάλι τα ίδια και τα ίδια εκεί για να γλύψεις στους όλους μέσα εκεί. Στο τζάζι του έβας γλύφτα. Βάλε το τραγούδι μου ρε φίλε.
10: Έφτισε πάλι.
11: Με έχει κάνει μουσκεμα.
9: Ξεκινάμε.
11: Καλημέρα.
9: Ρίξτε στη τα
11: Λάρισα,
9: δόντια σας.
11: Στη Λάρισα,
9: πάμε
11: καλημέρα.
9: Παστούμα. Πάμε όλοι σας. Όλα μαζί παιδιά ενωθείτε. Αστικιά γυναίκα, τα ίδια και τα ίδια.
11: Είσαι και φαίνεσαι.
9: Έλα, φαίνεσαι
11: είσαι
9: εσύ.
11: Και θα σου λέγα από τι κρέμεσαι που λέγαμε τώρα.
9: Εντάξει, βρήσε.
11: Δεν ένα καθρεφτάκι,
9: καθρεφτάκι.
11: Εγώ παίρνει το δικό μου καθρεφτάκι.
9: Καθρεφτάκι.
11: Μην το κλέβει αυτό.
9: Έλα, συνέχισε. Πε ρε Αμερικάνε τίποτα κι εσύ. Πε κάτι στα αγγλικά.
10: Chill, chill.
9: Μπράβο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά κάντε το. Αυτό ήτανε.
10: Αυτό ήτανε.
9: Έλα, μωρέ. Να είστε καλά. Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
0: Κόλλησες. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου, νεαρό μοσχάρι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό.

0: SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Στις γεννήσεις Κάρλ Νέσλερ, γερμανός κομμωτής που ανακάλυψε την Περμανάντ.
4: Αλήθεια λες. Αυτό λέει.
5: Ναι.
3: Στον Άγιο Δομήνικο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Κάρλ.
5: Hello, it's good.
3: Hello, Κάρλ.
6: Μπούκλε.
3: Hello, Κάρλ.
6: Μπούκλε.
3: We're calling from Greece. Happened in the Herent, you know, you imagine the Buklen.
5: Yosharen, είναι like broken. Like broken. Πίσω του το ποπό. Ούτς. Εγώ αποφάσισα, έβλεπα όλες αυτές, λεγινάκεν, με μαλλί πρόκαν.
3: Είναι,
5: οκ, με κάνει ένα κάρβεν, να λίγο καμπύλεν,
3: yeah. Είναι αλήθεια ότι πήρατε αυτή την ιδέα όταν ήρθατε στην Ελλάδα, στη Μυκονό.
5: Μύκονος, ατζακι, με άλλα μου χαίρεν και χορεύεν. Χωράμε σιχτάκεν, και πρόσεξα όλα τα μάλια, άσχημεν, πρόκεν.
6: Κάρελ, ναι.
5: Θα πένει λίγο, Le Buklen.
6: Για πόσο καιρό κρατάει Buklen?
5: Le Buklen, να πηγαίνει, Le Buklen, φοβερά.
2: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
0: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς, in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
3: Βροχή στο πρόσωπό μου, ο ήλιος πουθενά.
0: 104,7.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: σου ζητάω. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Μόνο μαυροδάφνη έχεις!
6: Ναι!
5: Καλή!
6: Καλή!
5: Από πύρας δεν παίζει τίποτα!
6: Ας πούμε, να κοινωνήσει να τελειώνουμε!
5: Πήρε η γυναίκα μου κάτι διπλές τριπλές κουρτίνες. Δεν ξέρω πως ανοίγουνε, ρε γάμωτο. Πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος. Εγώ να βγω στο μπαλκόνι 3 μήνες.
7: Είδα ένα ντοκιμαντέρ με κάτι λύκους που μόλις είδαν μερικά ελάφια του έβαλα στα πόδια. Ήταν ρεζιλίκι.
5: Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Καταλάβατε, ρε. Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Κατεβαίνω κι εγώ, πάω και του δίνω ένα χαστούκι και του λέω ξύπνα, ρε βλάκα, πράσινο είναι.
8: Καλό στα αφεντικό! Καλό στα αφεντικό!
9: Προς τι ο ενθουσιασμός?
8: Δεν είναι ενθουσιασμός, απλά φυλάω τσίδες για τους υπόλοιπους.
5: Παρακαλώ. Παρακαλώ, πατάτε φρένο στο πορτοκαλί και δεν υπολογίζατε ότι είμαστε από πίσω εμείς οι νορμάλοι Έλληνες που πατάμε τέρμα γκάζι. Θα σκοτωθούμε καμιά μέρα, γάμο το,
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
10: 104,7.
11: 104,7.
10: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Χειροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Να σου πω κάτι, να στο παραδεχτώ τώρα, να στο μαρτυρήσω. Του λείπεις. Στο λέω εγώ, φίλε.
8: Ακούω μια σαν μαραμένο κάκτος.
7: Του λείπεις, φίλε, του λείπεις. Του έχει κοστίσει.
9: Τι φλακίες λες, μωρέ. Τι λες.
8: Ανάμεσα στους άντρες, μη λες τέτοια πράγματα.
9: Τώρα εδώ, φίλε, έχει κρυώσει λίγο καιρό, οπότε θα πρέπει να έρθεις γρήγορα να μπεις στην αγκαλιά μου. Oh. Μου λείψες.
10: Με το ζεστάνεις.
8: Ναι, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν μεταξύ ανδρών. Τι έγινε, έγινε κάτι.
9: Έχεις δίκιο, καιρό, δεν υπάρχουν μεταξύ ανδρών. Απλά μια αγκαλιά θέλω.
8: Τι, σου ήρθε χαρτί επιστράτευσης, τι έγινε.
9: Για αργό. Σου αφιερώνω το τραγούδι.
11: Στην ακρογιαλιά.
8: Πάρα πολύ ωραία.
7: Τάχετε, έτσι.
9: Γιώργο, θυμάσαι στη Μύκονο.
8: Στη Μύκονο, φίλε.
9: Στη Μύκονο που κατά έναν περίεργο τρόπο, όποτε έβλεπες να μπαίνω στη θάλασσα, ερχόσουν και εσύ. Εκεί που πήγαινα στη βάρκα και είχα παιχνίδια μόνος μου, να είσαι και εσύ από κάτω από τη βάρκα.
8: Αφού κάποιος έπρεπε να δέσει το παλαμάρι.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι ο πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο ετοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γόνα κι εσείς και μ' αφήσεις.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Φόβασε κι όλο τον άδειο.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ναι.
5: Καλημέρα, ο Γιώργος.
4: Ναι, ποιος?
5: Έλα, Γιώργο, καλημέρα. Συγγνώμη για την ώρα. Ο Αποστόλης είμαι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Παντελής να μιλήσουμε. Γιατί εσύ κάνεις και personal και τέτοια.
4: Ναι.
5: Αλλά θέλω να χτίσω τώρα.
4: Πόσο χρόνο είσαι?
5: Λοιπόν, είμαι 47 χρόνων εγώ τώρα. Έκανα παλιά γυμναστική πάρα πολύ. Ήμουνα και παλαιστής. Παρήγγειλα κάτι χαπάκια τώρα εκεί, τέρα οξυπρουταμπόλ, πώς θα λένε, κάτι τέτοια. Και με έχει πιάσει τώρα. Έχω και κάψιμο κάτω στις τέρνες. Έχω πολύ τριχοφυΐα τώρα πίσω στη μέση. Το δεξί βυζί έχει μεγαλώσει και χρειάζομαι ειδική γυμναστική, κατάλαβες. Δεν μπορώ να με ένα πρόγραμμα τώρα κυκλικό εγώ τώρα να ισιώσω έτσι όπως είμαι. Δεν παλεύει και κανένας μαζί μου πλέον τώρα. Είχαμε πει εγώ στους παλέμαχους εκεί που κάναμε.
4: Και εγώ παλαιστής είμαι.
5: Είσαι δικός μας. Απλά ξέρεις τι, βλέπουν και το βυζί. Και τρομάζουν, δεν με πιάνει κανένας, παιδί μου.
4: Κοίτα, αυτό πρέπει να κανονίσουμε μια μέρα τώρα να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά.
5: Άμα δεις, έχω κάνει βυζάρα τώρα. Τι, μίλαμε βλακίες τώρα μεταξύ μας. Και το αριστερό δεν είναι, η πλάκα. Βρε καλέ, να ήταν και το αριστερό. Δεν με χαλούσε, κατάλαβες. Πότε να βρεθούμε να παλέψουμε, θέλω εγώ.
4: Ναι, περίμενε να παλέψουμε. Γάτσε να γίνει καλά και θα γίνει.
5: Ωραία, έτσι όπως είμαι καλά είμαι. Να είχα και αριστερό βυζί.
4: Θα με πάρει πότε μπορούμε να.
5: Το θέμα είναι να με πάρει εσύ τώρα.
4: Ωραία, θα σε αυτόν τηλεφωνό σου. Έχεις τηλέφωνο, ας μου τηλεφωνώσουν.
5: Στείλε μου και μια φωτογραφία σου.
4: Βεβαίως σου στείλω.
5: Έτσι, να μην ξέρω με τι άνθρωπο έχω να κάνω.
4: Δεν χρειάζεται να στείλω τίποτα, παίρνω τηλεφωνό σου.
5: Στείλε μου μια τώρα που είσαι και Παλαιστής τώρα, μιλάμε άλλη γλώσσα τώρα, έχεις καταλάβει.
4: Ναι, δεν έχω τέτοια πράγματα εγώ, δεν στέλνω εγώ τέτοια πράγματα.
5: Θα σου στείλω εγώ μια δικιά μου.
4: Θα σου πω, ρε.
5: Θα σου πω, δεν μπορώ, θα πνιγώ.
6: Είναι ο Γιώργος Λιανός και είναι πρωινό σφαίρα 102,2.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.